0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

so many rainbows. So many rainbows. Love.

0: Με κοίτω ο ιεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Stigma Radio.

0: Μαϊκού!
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κοιτώ ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

στίγμα.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Stigma Radio. All right.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.

0: εσύ θα έχεις το γάλα ρε πω.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: τον βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Τι έγραψε ο άνθρωπος. Πρέπει να γκρινιάξουμε. Αν δεν πούμε ότι περνάμε χάλια θα σκάσουμε.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
3: Λέω ό,τι θέλω.
4: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
5: Το μαλλί της επηρεάζει.
6: Δεν τα βλέπω και πολύ ζωηρά, αλλά ας πούμε ότι κάτι κάνατε εκεί.
5: Καλά όλα τα, το μαλλί της επηρεάζει.
3: Ζημιά.
7: Στερακορήθηκα πάρα πολύ.
5: Ναι, είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για τη διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, είναι ανεπιθύμητος. Είναι αυτός ο οποίος έχει σε τρία νοσοκομεία στην πόλη μας.
8: Θα σκοτωθούμε τώρα.
5: Την περίοδο των μνημονίων και είναι περήφανος γι' αυτό.
8: Έχω κλείσει 7 νοσοκομεία.
5: Είναι αυτός ο οποίος έφερε τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, δηλαδή νομοποιεί το φακελάκι στα νοσοκομεία.
3: Πού να χωρέσουν τόσα χρήματα σε ένα φακελάκι. Θα σας τα βάλω σε μια φακελάρα.
5: Είναι αυτός ο οποίος διαλύει τη δημόσια υγεία. Έρχεται να κάνει μια φιέστα σε μια κλινική η οποία αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί με 1,000 προβλήματα, με δανεικούς γιατρούς, χωρίς ειδικευόμενους, η πνευμονολογική κλινική είναι ένα σκάνδαλο. Αυτός είναι ο υπουργός μας και είναι ανεπιθύμητος το νοσοκομείο μας.
0: Και όσο και να με βρίζουνε, εγώ όλη την ημέρα δουλεύω για να κάνω τη ζωή σας καλύτερη.
9: Καλά, ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα
5: άλλο, κάποιο άλλο έτσι. Μα μου λέτε δωρεάν, πληρωμή χειρουργία και είναι δωρεάν. Τι άλλο να πω. Πάρε σας παππούλια, ψέματα με αυτές τις κάμερες. Είναι σωστό αυτό και το υπουργό του, αλλά ψέματα με αυτόν τον κόσμο. Σε έκανα ρε ζήλια και τι, είναι σωστό αυτό.
10: Τι να ψηφίζει αυτός άραγε.
5: Δεν σε έκανα ρε ζήλια.
11: Υπουργέ μου, μπορούμε να έχουμε μια συνάντηση με τον Άλεξ. Είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, στον οποίο επισκέπτεστε σήμερα. Θα ήταν πολύ καλό για μας να ακούσετε 5 λεπτά να μας δείτε μετά
5: από μια ερώτηση
11: να σας ακούσουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου μας.
5: Είμαι ανεπιθύμητος νοσοκομείο.
11: Ανεπιθύμητος δεν μπορεί να είναι κανένας υπουργός.
0: Έτσι να κάνουμε.
5: Άρα δεν είμαι ανεπιθύμητος.
11: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα κάποιος να κάνει αυτό. Αυτό το οποίο έχω δικαίωμα σαν συνδικαλιστής είναι
5: από την πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάτσε, δεν είναι ο πρόεδρος σωματείου, δεν είμαι λίγο. Εσύ είσαι ο πρόεδρος. Όχι πρόσωπο του γιατρού. Του γιατρού του νοσοκομείου. Εκλεγμένος. Είμαι εκπρόσωπος των γιατρών. Όχι, είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβούλου.
11: Είμαι συνδικαλιστής. Είναι να καταγράφει. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό το οποίο θέλουμε να.
0: Καλά του λέτε!
12: Άλλα ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
3: Με τι γίνεται εδώ, τι το κάναμε το μαγαζί Μποστάν.
13: Έσχος, εσχότατον έσχος, πολύ έσχος.
0: Ξυπίστε!
14: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Παρασκευάρα, Παρασκευάρα. Ήταν από τα highlights της εβδομάδας. Απίστευτος διάλογος. Άλλος ένας απίστευτος διάλογος σε νοσοκομείο. Παρουσία της υπουργάρας του Αδόνιδος. Ο Αδόνιδος. Ο Αδόνιδος, βεβαίως, βεβαίως. Ξεκίνησε η κουβέντα από το μαλλί. Από το μαλλί ξεκίνησε η κουβέντα. Πως παιδί μου αν πας για μαλλί θα βγεις κουρεμένος. Αυτοί οι δυο τρεις ρε παιδί μου που φωνάζουν σε όλες αυτές τις επισκέψεις του Άδωνη πίσω από τον Μπουλούκι που προσπαθεί να κουβεντιάσει με τον υπουργό, άλλοι προσπαθούν, άλλοι βγαίνουν μπροστά και λένε είναι ανεπιθύμητος, αυτός είναι, του βγάζουν μια ακτινογραφία εκεί, του βγάζουν, του λένε γιατί δεν του λένε, μέχρι και για το μαλλί του λένε, για τον μπότοξ του λένε. Εντάξει, πάση περιπτώσει, όλα είναι μέσα στον τομέα της υγείας βέβαια. Και το μπότοξ, έτσι και η εμφύτευση του τριχωτού της κεφαλής, όλα είναι μέσα στο τομέα είναι. Δεν βγαίνουν εκτός θέματος, θέλω να πω. Και φωνάζουν κανένα δύο-τρεις από πίσω. Μην τον ακούτε, λέει ψέματα, είναι ανεπιθύμητο, να φύγει. Και οι άλλοι με τα συνθήματα εκεί. Τι χοροδία είναι αυτή κάθε φορά. Ναι. Παιδί μου, θέλω να καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια, προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί γράφουν όλους τους στίχους πάνω στον ίδιο, στο ίδιο σκοπό, στον ίδιο σκοπό και δεν μελοποιούν, ξέρω εγώ, και ένα, κάτι άλλο, κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό. Εκεί, αριστερή. Κουνούμαλα! Γιατί δεν βγάζετε ρε παιδιά ένα άλλο? Είναι κουραστικό αυτό, έχει βαρεθεί ο κόσμος να τα ακούει και δεν πιάνει. Ό,τι στίχο και να βάλεις δεν πιάνει.

παίρνει ο άλλος εκεί την τουντούκα. Τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό. Και δεν έχει, ρε παιδί μου, και την ενέργεια δηλαδή. Έχει χάσει την ενέργειά του το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Βρείτε ένα άλλο, ξέρω εγώ. Και ο ίδιος ακόμα που δίνει έτσι το... Έτσι ο μαέστρος σου λένε, η πρώτη φωνή, το πρώτο βιολί που δίνει το σύνθημα. Τον βλέπεις, ας πούμε, είναι κουρασμένος. Το έχει πει τόσες φορές. Το έχει ψάλει εκατοντάδες, χιλιάδες φορές σε διαδηλώσεις, σε πορείες, το ένα τ' άλλο. Και τον βλέπεις, ας πούμε, είναι κουρασμένο. Και όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Και ένα χασμουριτό στο τέλος, ό,τι πρέπει είναι. Για να κολλήσει και το... Έτσι, το υφάκι. Έμα λοιπόν, συγγνώμη κιόλας. Είναι ωραία. Πώς θα σε ξεσηκώσει τώρα αυτό το... Πώς θα σε ξεσηκώσει. Είναι λες και έχουν πάει τίποτα αλοκατζίδες να ανέβουν στο Everest. Είναι στο τελευταία χίλια μέτρα και τα έχουν φτύσει. Τους εγκαταλείπουν σιγά σιγά οι δυνάμεις τους και δεν έχουν δύναμη να ψελίσουν λέξη. Γιατί είναι και το ίδιο, έτσι. Το ίδιο τέμπο έχουν και στο στρατό και στην εκπαίδευση, θυμάμαι. Ναι. Anyway, εδώ είμαστε στον Στίγμα 96 και σήμερα Παρασκευάρα. Μαζί με το φουρνάρικο μας σερβίρει τον καφέ μας. 45-670 παίρνετε τηλέφωνο να παραγγείλετε το δικό σας καφέ. Ο καφέ σας όπως τον προτιμάτε, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Πάντα, όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια όλα αυτά τα υπέροχα finger snacks, σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού,

0: και για χωρίς δίαιτα. Ναι. Όπως και τα παξιμάδια εκεί, τα κουλούρια, τα βουτήματα, και χωρίς ζάχαρη και με ζάχαρη. Γλυκά, παγωτά, παγωτίνια υπέροχα και σοκολατάκια. Βέβαια. All day delivery. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Και τα welcome stores Ακίνθου κοντά μας για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα με 4 άτοκες δόσεις, με την πιστωτική σας κάρτα και πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα. Φύγαμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο πάλι μαζί, εδώ στον Στίγμα, ως τις 10.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
2: Στίγμα.
4: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
11: Στίγμα Radio.
12: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Καλώς τον, καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, την αγαπημένη, καλημέρα. Έλα Μάκη, σε περιμένω. Σε περιμένω, πώς και τι.
1: Έλα Στάθη, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Την Κυριακή έρχομαι. Έρχομαι με φόρα Στάθη. Για τον, νεοχρονιαίο έλεγχο που κάνω τις Αγίες να δω. Έχουνε πετάξει καλαστρώμα στην παραλία, τίποτα.
0: Στην παραλία δεν τα πετάμε τα στρώματα εμείς. Εμείς τα πετάμε στην άκρη του δρόμου τα στρώματα. Δεν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια. Όπου και αν περάσεις, σε όλη την Ζακυθινή ύπεδο, ένα στρώμα θα το βρεις. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε. Καλά την Κυριακή θα έρθεις. Εγώ νόμιζα πως θα έρθεις από σήμερα, από αύριο. Ολιγόρη θα είναι, ολιγόρη. Τάσο Τζίμι, καλημέρα στον Νότο. Τάσο, έρχεται ο Μάκης. Τάσο, τα νεροκρέμιδα, μην ξεχάσεις. Καλημέρα εκεί στον Νότο. Τι λέει το καλαμάκι, εντάξει. Ο Ιούνιος, τον ατενίζουμε έτσι με αισιοδοξία. Φίλε Τάσο. Μαρία Μανταλένα, υπάρχει Μαρία Μανταλένα. Άρε, σου ξεδάρα. Τα έτης, Μαρία Μανταλένα. Και υπάρχει η Μαρία Μπακοδήμου. Είναι η Μαρία Μπακοδήμου, η δική μας, η οποία παρουσιάζει τον αδύναμο Κρίκο. Δεν θα σχολιάσω τώρα αν τον παρουσιάζει με την ίδια επιτυχία με τον Τάσο Τρίφωνος. Αλλά όμως το ότι είναι η Μαρία Μπακοδήμου, σίγουρα θα έλεγα, είναι πιο μάλλον ελκυστικό να το πω από κάποιους να δηλώσουν συμμετοχή στον αδύναμο Κρίκο ανεξαρτήτως γνώσεων. Είχαμε σε τελευταίο επεισόδιο του αδύναμου Κρίκου ρεσιτάλ γηπαετικό. Γηπαετικό ρεσιτάλ από τους παίχτες. Πέσιμο στη Μαρία. Τετραπλό παρακαλώ. Τα καλύτερα όπως κάθε Παρασκευή, έτσι. Σας έχω τα καλύτερα.
2: Συμπαθές στον πιο αδύναμο Κρίκο.
3: Καλησπέρα παιδιά.
2: Πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα.
3: Πάμε.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και το χόμπι μου είναι οι φωτογραφίες στο βυθό.
5: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Ελπίζω μια φορά να σε δω Μαρία σαν Γοργόνα και να σε φωτογραφίσω.
6: Οπα.
7: Είμαι ο Σπύρος, είμαι αεροπόρος, είμαι στρατιωτικός και ελπίζω Μαρία να σε πάω μια βόλτα με το Ραφάλ.
8: Τι γίνεται ρε παιδιά.
9: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος, είμαι bar manager. Έχω έρθει να βγάλω κάποια λεφτά να πάω να φτιάξω τη μηχανή να πάω βόλτα τη Μαρία.
3: Τι γίνεται, τι συμβαίνει.
10: Γεια σας, είμαι η Άννα και σκεφτόμουν ότι έχω ένα κούτσικο σπιτάκι στην Ιαπωνία.
3: Don't do it, Fedon.
10: Και θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθεις μαζί διακοπούλες.
11: Γαμώ το στάνιο σας.
2: Μα δεν ξέρω ποιο να διαλέξω για να ξεκινήσω. Το Γιώργο που θα φτιάξει τη μηχανή να με πάει βόλτα, την Άννα που θα με πάει στην Ιαπωνία. Σπύρο, είσαι καταμάχητος. Θα με πας βόλτα με το Ραφάλ, οπότε θα ξεκινήσω με σένα.
11: Θα σου πω.
3: Πάμε να δούμε τον αγώνα!
2: Με ποιον όρο αναφέρεται η εκκλησία στο μάτιασμα?
11: Το ξεμάτιασμα, ορίστε.
2: Πώς λέει η εκκλησία το μάτιασμα?
11: Πώς.
2: Σε ποια χώρα συναντάμε τους καραμπινιέρι?
11: Στην Ιαπωνία.
2: Στην Ιταλία. Πεντέλη είναι γνωστή για την εξόρυξη λευκού πετρώματος που λέγεται...
11: Πετρόχτιστο.
2: Μάρμαρο. Σε ποια χώρα βρίσκονται τα απένινα όρη?
11: Αργεντινή.
2: Στην Ιταλία.
11: Καλά πήγε αυτό.
2: Και θες να με πας και με το Ραφάλ? Έχεις πάθει τρακ, δεν ήξερες να πεις τη Βασκανία. Θα σ' αφήσω να με πετάξεις στον ουρανό.
3: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Κάνεις μαθήματα για τα Ραφάλ, εκπαιδεύεσαι για τα Ραφάλ.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Προσπαθώ να εκπαιδευτώ.
12: Μόνο παπάντζα.
2: Α, όχι ακόμα. Χάσατε το τέτοιο γιατί μου πούλησε παραμύθι.
11: Άμα θέλεις έρχεσαι.
6: Έπρεπε να χαπιέ.
0: Φοβερός. Εκπαιδεύεται ακόμα ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρεις τη Βασκανία? Δεν ήξερες το Μάρμαρο Πεντελής? Ρε μεγάλε, πού πας? Πού πας? Δεν ήξερες που είναι τα απένινα ορί? Πού πας? Καλά εντάξει, θα μου πεις, δεν σε ρώτησε και για την Παλιοβούνα.

0: Με πας και με το Ραφάλ. Έχεις πάθει τρακ, δεν ήξερες να πεις τη Βασκανία. Θα σ' αφήσω να με πετάξεις στον ουρανό.
1: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Δεν το γνώριζε ρε παιδί μου! Μάκη! Πάμε! Πάμε ψηλά!
3: Προσγειωθούμε στο ελικοδρόμιο κατά τις 10. Θα έρθει το βαν, θα μας πάρει, θα πάμε νεροτσουλίδες και μετά θα κατέβω κάτω να φάω κάτι εκεί πέρα στο κέντρο της Ζακύθου να τα πούμε και ξανά touch and go για Κεφαλαιονιά πίσω.
2: Καλά, αυτό είναι. Αυτό είναι. Είδες ρε παιδί μου, άμα έχεις πετάξει 15-20 φορές ο άλλος ακόμα εκπαιδεύεται. Touch and go, καλά. Αν δεν βρούμε, λέει, νεροκρέμιδα, να σου δώσουμε ξηροκρέμιδα, λέει λέει ο Τάσος. Κεφαλονίτης, λέει, είναι, δεν θα το καταλάβει. Δεν τρέπεσε λίγο, Τάσο, δεν τρέπεσε. Αυτή είναι η φιλοξενία. Αυτή είναι η φιλοξενία μας, η παραδοσιακή. Η ζεστή. Η κρέμιδο. Μυρωμένη. Κρεμιδομυρωμένη. Ή να βάλουμε, λέει, τα ξερά κρεμμύδια στο νερό για να τα βαφτίσουμε νεροκρέμιδα. Καλημέρα, Ειρηνάκη. Καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη. Καλημέρα, λέει, κάνε κέφι σήμερα. Είναι Παρασκευή. Δεν θα αφήσουμε κανένα μας χαλάσει το κέφι Παρασκευή. Παρασκευάρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, το φίλο μου που ήρθε. Είναι στο νησί από χθες και θα γυρίζει. Αν πουθενά τον δείτε, δώστε του τα χαιρετίσματα, γιατί δεν μου ανοίγει τα μηνύματά του, ρε παιδί μου. Δεν το έχω στείλει μήνυμα από τη Δευτέρα και δεν το έχει δει ακόμα. Μάλλον άλλος ασχολείται με τα social του Γρηγόρη. Καλημέρα, Γρηγόρη.

Θα του βάλουμε, λέει, φέτα με λίγο ελαιόλαδο από πάνω να νομίζει ότι είναι λαδοτήρι. Πω. Ρεσιτάλ δίνεις, Τάσο. Αυτά που κάνουμε στους τουρίστες, αυτά που κάνουμε στα τουριστάκια, θα κάνουμε στο φίλο μου το Μάκη. Ω, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό. Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο του Φαραώ. Καλημέρα, λέει Στάθη. Τώρα που έρχεται ο Μάκης, φεύγω εγώ. Ταξιδεύω για τα ψηλά βουνά και σε ακούω. Είμαι Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στην Ιερά Πόλη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό δρόμο, Σπύρο. Τα λέμε από τα Ζαγόρια. Τα Ζαγοροχώρια.

Another one bites the dust. Another one bites the dust. Λατινικά χημεία και πληροφορική λέει σήμερα.

Τρεις ώρες λέει έχουν περιθώριο να γράψουν. Τρεις ώρες. Τόσο, δεν θυμάμαι. Τρεις ώρες μας δίνανε και εμάς ή τέσσερις, δεν θυμάμαι. Τότε εκεί την. Δεκαετία του 80. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί. Θα κρύψουμε τα χρόνια μας. Δεν το κατάλαβα.

0: Έτοιμοι για όλα, θεωρώ, είναι εδώ οι φίλοι μας. 171 μαθητές θα δώσουν εδώ στο 4ο Γενικό Λύκειο του Παλαιού Φαλήρου. Με το δελτίο εξεταζομένου στο χέρι και την ταυτότητα, μπαίνετε στην αίθουσα μέχρι τις 8.
1: Όλοι κλασικοί, ρε, Nike TN, μαύρο γυαλί, όπλος DJB.
0: Και 8:30 θα δοθούν τα θέματα. Έτοιμοι είμαστε.
2: Είμαστε πανέτοιμοι.
3: Ρεπορταζάκι από το Λάζο, προχθές που δίνανε τα παιδιά αρχαία. Βιολογία, τι άλλο δίνανε τα παιδιά. Έπεσε τρολάρισμα στο Λάζο.
0: Τι θα δώσεις?
2: Μαθηματικά.
0: Μαθηματικά, πού θα πέρασεις?
2: Δίκης επιχειρήσεων.
4: Εμείς είμαστε αγόρι μου και ψέλι με τα μπρά παπά.
0: Έχουμε κάποιο γούρι για τώρα, έχουμε κάποια στρατηγική μέσα.
5: Κάποια στρατηγική αρχικά χωρίς άγχος, δεν πρέπει να είμαστε αγχωμένοι.
3: Μπράβο.
5: Με το δεξί, κάνουμε το σταυρό μας και εντάξει, η ζωή είναι μπροστά μας και θα τα βρούμε όλα στην πορεία.
3: Ποιος ξέρει. Είσαι άρχοντας.
5: Εγώ διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων θέλω να περάσω, είναι το στοιχείο μου. Ως γνωστός τουρίστας εδώ στα σχολεία μας.
6: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
5: Είναι το στοιχείο μου σίγουρα.
3: Είσαι άρχοντας.
5: Είμαι πολύ καλά διαβασμένος. Μεγάλη προσπάθεια έχουμε κάνει όλη τη χρονιά και ελπίζουμε να ανταμυφθούμε.
3: Τι ωραίοι που είναι, μπράβο.
7: Εγώ είμαι θεωρητική, θέλω να περάσω παιδαγωγικά.
3: Ναι.
7: Αυτά έχω κάνει.
0: Άρα θα δώσεις αρχαία τώρα,
7: Εννοείται.
0: Όπω παιδιά τα αρχαία, τα θυμάμαι. Δεν θέλω
7: απέσια,
0: να
7: απέσια.
8: Ο κοινών αυτάδελφων. Αυτό εντάξει, είναι κάτι λέει για το έθνος το ανάδελφο μάλλον.
0: Αλλά γιατί τα επέλεξες τότε αφού
7: δεν πήγες? Δεν ξέρω μαθηματικά.
0: Βιολογία, το τρίτο μάθημα.
9: Τι να κάνουμε, τα ξεχάσαμε.
10: Κοντά μου έχω την Αναστασία και την Εφέλη. Η Αναστασία είναι η πρώτη που βγήκε στη μία ώρα, έτσι, από τότε που δόθηκαν τα θέματα. Θα της δώσουμε το λόγο, εξετάστηκε στα αρχαία ελληνικά. Σωστά?
11: Ναι, βέβαια εγώ νομίζω ότι γράφουμε λατινικά σήμερα, δεν πειράζει.
12: Τώρα στην τύχη τα χωρίσεις κι εγώ.
11: Σχετικά εύκολα θέματα πιστεύω για όποιον είχε διαβάσει. Το άγνωστο κείμενο παρέμεινε άγνωστο.
13: Ένα άγνωστο κείμενο του Ισοκράτη. Λες και ήταν, τι να σου πω, ο FY της αρχαιότητας. Δεν καταλάβαινες τι έλεγε. Εγώ έλεγα για πόλεμο με λακεδαιμόνιους και η απάντηση ήταν αν θα έρθει over στο μαντίο των Δελφών. Άλλα ντάλα ήμουν.
11: Άλλα ναι.
3: Καλό,
11: Λυσίας είπαμε, έτσι. Λυσίας, ναι.
13: Δεν το θέλω τον κύριο αυτόν.
11: Αλλά ήταν σχετικά καλά τα θέματα. Περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους πώς έχουν γράψει.
10: Ωραία, να μας πεις έτσι εντάχει λίγο το στόχος. Ποιος είναι ο στόχος σου από εδώ και στο εξής?
11: Ο στόχος μου είναι να δω τι θα γράψω. Όπως είναι να πάει, θα πάει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για την εμπειρία ήρθα.
14: Εντάξει, θα δείξει τώρα. Παίζεται και λιγάκι.
11: Αυτά.
10: Ωραία, να δώσουμε το λόγο και στην Εφέλη. Η Εφέλη εξετάστηκε στα μαθηματικά.
15: Έτσι θα κάνει μαθηματικά. Ένα σωστό λάθος και ελπίζουμε απλά να κυλήσει σωστά η μέρα. Και άντε να δούμε και τα επόμενα μαθήματα.
10: Τον ήπιαμε, έτσι.
15: Αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα χαρτί δεν θα κρίνει τη ζωή σου και πιστεύω ότι άμα θες να κάνεις κάτι που το αγαπάς θα το κάνεις ανεξαρτήτως άμα δώσεις. Και απλά σήμερα ήρθα για την εμπειρία όπως και η φίλη Αναστασία.
14: Τι με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
16: Πέρα, το όνομά σου.
17: Μάριος.
16: Μάρι, τι έδινες?
17: Μαθηματικά προς ανατολισμού δίναμε, εντάξει. Ήταν βατά τα θέματα. Αυτοί που είχαν διαβάσει ήταν πολύ εύκολο. Εγώ έγραψα τα πρώτα δύο θέματα και λίγο το γάμα, μετά έφυγα, βαρέθηκα.
3: Ρε παπά του, τον νοιάζει?
17: Είχα την αγράψω το Δέλτα.
3: Αμάρε Μάρι.
16: Τι θέμα ήταν δύσκολο το Δέλτα?
17: Να σου πω την αλήθεια, δεν έκατσα να το κοιτάξω. Γιατί ήξερα ότι θα είναι δύσκολο και τα είδα λίγο έτσι, ήταν δύσκολα, δεν τα πολύ κατάλαβα και έφυγα.
3: Περίμενε. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα, κάτσε σκάσε. Τι να κάνεις, να κάτσε σκάσε, να κάτσε σκάσε. Γιατί, είδατε ρε παιδί μου, αυτό μου άρεσε. Λέει, τη ρώταγε την άλλη, τι στόχο έχεις? Για πες μας, ξέρω εγώ, ένα στόχο και αυτά. Τι είπε? Ο στόχος είναι να δω τι έχω γράψει. Είναι στόχος αυτός τώρα, να δω τι έχω γράψει? Τι ρωτάτε ρε παιδιά, μην ρωτάτε τη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν έχει στόχους. Αυτό, το κυριότερο απ' όλα είναι αυτό. Τι στόχους? Παλιότερα, έτσι, σε αυτές τις ηλικίες, παλιότερες γενιές ίσως είχαν κάποιους στόχους. Δεν υπάρχει τώρα στοχοθεσία, δεν υπάρχει στόχευση. Τα παιδιά είναι χαλαρά, είναι της χαλαρής τάσης. Τα θέματα λέει ήταν βατά, είπε ο άλλος. Άμα τα θέματα ήταν βατά, αυτός βέβαια τα θέματα τα έκανε βγαλτά. Δηλαδή έγραψε το πρώτο, το β και λίγο το γ. Τα άλλα βαρέθηκε, κουράστηκε μετά. Ναι ρε παιδί μου, κουράστηκα που ξύπνησα, πάω να ξαναπέσω λίγο. Πού πας ρε Καραμήτρο, πού πάτε ρε. Εντάξει. Ναι μεν, δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν πετύχεις τις πανελλαδικές. Έχεις να δώσεις εξετάσεις στη ζωή σου. Αλλά εντάξει, μην το απαξιώνουμε και τελείως ας πούμε. Δηλαδή, έκανες μια προσπάθεια, αν έκανες. Αν δεν έκανες μην πας καθόλου, κάτσε σπίτι, τι πας. Δεν για να ρίξεις τις βάσεις, μα και να μην πας. Οι βάσεις θα πέσουν, δεν θα τις ρίξεις εσύ. Δεν είσαι μόνος. Που θα δώσει ξέρω εγώ λευκή κόλλα ή σχεδόν λευκή κόλλα. Ο άλλος τι έλεγε προχθές. Ήρθα λέει βασικά εδώ να βοηθήσω λίγο τα παιδιά να πέσουν οι βάσεις. Ωραίος. What you gonna do? Gotta live a life. So slide over here and give me a moment. The moves are so wrong. Μαζί μας και το λαδολέμονο, το λαδολέμονο, το υπέροχο λαδολέμονο. Με τα ψητά του έγινε διάσημο. Τα φοβερά ψητά. Με αυτή τη φοβερή σως λαδολέμονου που απογειώνει τον ουρανίσκο όταν πέφτει πάνω στα ψητά. Έτσι. Αργότερα όμως ήρθε ανανεωμένο το λαδολέμονο. Ανακαινίστηκε σιθέμελα το μαγαζί και ανανέωσε και εμπλούτησε το μενού του και με μαγειρευτά. Τα μεσημέρια τώρα λοιπόν και μαγειρευτά στο λαδολέμονο. 2-6-95-0-33-4-09. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύεις σήμερα στην κουζίνα. Γιατί δεν είναι κάθε μέρα τα ίδια. Και παραγγέλνεις με γρήγορο delivery, fast track. Έρχεται στην πόρτα σου. Γρηγόρη, λαδολέμονο Γρηγόρη, γιατί λέει εδώ η φίλη μου Ειρήνη. Πώς λέει να κοιτάξει τα μηνύματά του, λέει κάπου θα ήταν και θα τρώγε. Δεν τρέπεσε λιγάκι, Ειρήνη, δεν τρέπεσε, ντροπή, ντροπή.
9: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
18: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
19: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
20: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
21: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
22: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
23: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
24: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
25: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
26: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
25: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
26: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
25: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
26: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
25: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
27: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
25: Ας το πάνω μας.
28: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Tony Hawk. Τρίτο μέρος εδώ στο στίγμα στο 96. Παρασκευάρα. Παρασκευάρα 5 Ιουνίου. Τι έχουμε σήμερα? Δεύτερο. Έχουμε δεύτερο τελικό GBL. 9 η ώρα το βράδυ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτή τη φορά.

0: Με Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με καλό καιρό σε γενικές γραμμές. Έθριο καιρό σε γενικές γραμμές. Ό,τι έκανε στην υπόλοιπη Ελλάδα εδώ πως πέρασε και δεν ακούμπησε, που λέει. Λίγο στην αρχή χθες μας ανησύχησε, αλλά δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι, μέσα στο weekend επιστρέφει ο κόσμος στις παραλίες. Σήμερα άνεμη δυτική βορειοδυτική 3-4. Θερμοκρασία ακόμα εκεί στους 28 η μέγιστη. Από αύριο όμως, έτσι και την Κυριακή, θα ανέβει στις υψηλές τιμές στη θερμοκρασία. Να είστε σίγουροι. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει τα ρεπορτάζ παραλίας, αυτά τα οποία τα γουστάρω πολύ εγώ, τα ρεπορτάζ παραλίας. Ο Λάζος λοιπόν δεν πάει μόνο στα σχολεία να κάνει ρεπορτάζ την ώρα που τελειώνουν τα παιδιά από τις εξετάσεις. Πάει νωρίς ή αργότερα στις παραλίες και παίρνει συνεντεύξεις από όσους αρχίζουν ή τελειώνουν το μπάνιο της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στο Λάζο, ο οποίος από τραγουδιστής έχει μετατραπεί σε ασκούμενος.
2: Για να δούμε, λοιπόν.
3: Για να δούμε.
4: Όσοι μείναν στο κλεινό νάστη και δεν έχουν φύγει του Αγίου Πνεύματος και δεν δουλεύουν.
5: Είσαι πάφτωμος, παιδάκι μου.
4: Θα τη βγάλουν σήμερα παραλία, όπως είμαστε και εδώ.
5: Εσύ βλέπεις το φάλο να πάει και τους μπάνιους στο άλλο τα τζάμπα.
4: Βλέπετε εδώ και τα κορίτσια τα οποία κάνουν πιλάτες.
6: Ναι, πολύ σωστά. Κάνουμε
4: πιλάτες. Γνωστή Μάντι Περσάκη, καλημέρα.
6: Η Θεοδώρα και η Σίλια μαζί μου, καλημέρα.
1: Γεια σα,
7: γεια σα, κορίτσια.
6: Είσαι έτοιμος να γυμναστείς?
4: Εγώ δεν ξέρω, εσείς είστε έτοιμες πάντως, έτσι.
6: Έτοιμο, είμαι πολύ όρεξη. Μόνο έπρεπε να μου φοράς όρμα.
4: Εντάξει, τώρα είμαστε στη δουλειά.
5: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις. Σκάφς.
6: Πάμε ζέσταμα.
4: Πρέπει. Ζέσταμα.
6: Είμαι τραυματιστής. Έχει δυσκολέψει η ζωή. Ναι. Πάμε.
4: Ωραία.
6: Ωραία.
4: Αναπνοές,
6: Αναπνοές.
4: Ωραία.
6: Ωραία.
8: Ωραία. Εντάξει, ωραία.
5: Τι κάνει, τι κάνει. Μα τι κάνει.
8: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω.
1: Ωρε Λάζο. Ωρε Λάζο. Άστο να πέσει.
2: Ήσυχα. Κομάντο είσαι, κομάντο.
1: Κομάντο ο Λάζος.
4: Κάτσε να πάρω αναπνοές. Έχει κι άλλο. Ωραία. Κοιλιακό.
6: Ναι.
4: Έχει δυσκολέψει το ρεπορτάζ. Εγώ τα λέω.
1: Άσε ρε. Άσε ρε.
4: Ωραία, ευτυχώς η Μάντι είναι ελαφριά, παιδιά.
6: 2, 3, 4. Πάμε άλλο ένα. Τελευταίο. Μπράβο.
4: Παιδιά, πολύ καλή άσκηση στην παραλία.
8: Καταπληκτική.
4: Ωραία, ναι. Κάντε και μια έτσι επαγγελματική πιο δύσκολη και τρεις. Εγώ θα σας βλέπω φυσικά.
6: Δεν θέλετε να το βάλουμε να κάνουμε κατακόρυφο.
4: Παναγία μου. Περίμενε. Περίμενε
2: τώρα. Το γράφουμε αυτό έτσι.
6: Κάτσε τώρα γιατί εδώ.
4: Το είχα κάνει την άλλη φορά, αλλά είχα ένα δέντρο και ένα, δύο, τρία,
1: σηκώνα
4: πόδια. Πάμε.
1: Έλα, πρόσεχε. Προσοχή ρε μαλάκα.
2: Το έκανε.
1: Καλά, εντάξει.
2: Το έκανε, εντάξει.
1: Εντάξει,
2: δεν έχω λόγια.
6: Αν θέλετε να γυμναστείτε στην παραλία, θα σας πείτε το
1: Λάζο. Λάζο.
4: Παιδιά, εντάξει.
2: Για να ακούσουμε την Μάντι τώρα να μας δώσει.
4: Μάντι Περσάκη, μοναδική.
6: Εντάξει, πώς τον είδατε, είναι καλός.
2: Φανταστικός.
1: Να σου πω, Μάντι, προλαβαίνουμε τώρα για να βγούμε στην παραλία, ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Να μαζευτούμε λίγο, τέλος πάντων.
8: Λίγο, όχι πολύ. Λίγο.
6: Όποτε και να ξεκινήσουμε άσκηση, προλαβαίνουμε να κάνουμε πράγματα. Τώρα έχει να κάνει και από πού ξεκινάς. Άμα πρέπει να χάσουμε 20 κιλά, μάλλον δεν προλαβαίνουμε σε
1: τίποτα. Από το μενέκ.
8: Κατά το κοινό συλλεγόμενο.
5: Όχι.
4: Η διατροφή μεγάλο ρόλο.
6: Εννοείται και η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Οι ζαμπονοτυρόπιτες μπορεί να είναι μέρος της διατροφής μας.
5: Κόσα να μου.
1: Μπράβο παιδί μου.
5: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς.
1: Αυτό, πώς το λες Βασίλη?
9: Πανολεθριά.
1: Κώστα.
10: Ντροπή.
1: Ηλία.
11: Έσχος.
1: Κωνσταντίνε.
12: Όνιδος.
1: Δήμητρα.
13: Αποτυχία.
1: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
5: Ξυπνήστε!
14: Σήμερα αρέσει ο Θάκης.

0: που δεν είμαι boomer και θέλω να παραγγείλω με εφαρμογή ρε στα Αθήνα. Δηλαδή δεν θέλω ούτε να μιλήσω σε άνθρωπο, ούτε και να δω άνθρωπο και να πληρώσω τίποτα. Μπορώ να παραγγείλω από λαδολέ μόνο.
1: Βεβαίως μπορείς μέσα από τις εφαρμογές, εντάξει, τι. Αλλά τα έλεγα χθες, ας πούμε, αυτά. Προχθές, δεν τα λέγαμε στη βδομάδα. Θυμηθήκαμε τότε τα χρόνια μας τα φοιτητικά και αυτά που έτσι πηγαίναμε, παίρναμε τηλέφωνο, δίναμε την παραγγελία τηλεφωνική. Δούλευε το delivery, έτσι, αλλά είχες και το take away, παίρναγες και τα έπαιρνες. Παραγγελία τώρα θυμάμαι, φίλε, αχ τι μου θύμισες τώρα. Ήταν μια πιτσαρία εκεί στο πυροσβεστείο ρε, στην Πάτρα ρε. Αντράκο μου, θυμάσαι εκεί στο πυροσβεστείο ρε, πλατεία πυροσβεστείου ρε, Κορίνθου, στην Πάτρα ρε κομμάτι, εκεί. Θυμάσαι. Είχε μια μακαρονάδα φούρνου, φίλε, best seller ήταν στους φοιτητές, best seller. Μακαρονάδα φούρνου. Ανακάλυψε η ελληνική πατρινιά, μη σου πω κιόλας ότι είναι αυτή η μακαρονάδα φούρνου. Αντράκο μου, μαζέ.
0: Τι μου θύμισες ρε Αντράκο μου, ερήμην ρε, μπορεί να με το θυμάμαι.
1: Ρε φίλε. Και λίγο σκορδόψε μου μαζί έτσι να, για να βουτάς κάτω από τη, το λιωμένο του τύρι. Τι ήταν η σάλτσα ρε. Φωτιά ήταν η μακαρονάδα αυτή, φωτιά. Και τώρα να πούμε με τις εφαρμογές δεν βλέπεις άνθρωπο. Παρά μόνο αυτό που φέρνει την παραγγελία. Έχει πάρει και τα tips μέσα από την εφαρμογή. Τίποτα ρε, τίποτα. Μια καλησπέρα και ένα καλό βράδυ. Και τότε εντάξει εκείνα τα χρόνια ήταν όλοι local. Έτσι όλοι οι διανομή ήταν local, παιδί μου.

Όσο λιγότερο σου λέει η επαφή έχει με τον πελάτη, τόσο καλύτερα. Δεν ξέρω. Αλλά γέλασα πολύ τότε με την παραγγελία που έκανα πριν από μερικούς μήνες σε γνωστό σουβλατζίδικο της Πάτρας εκεί στην πλατεία Ομονίας, ρε φίλε, στην Ομόνια. Θυμάσαι την πλατεία Ομονίας που είχε και ένα λαϊβάδικο και έφερνε κάτι καλά γκρουπάκια και αυτά. Παλιός κινηματογράφος ήτανε στο άλλο μισό της πλατείας. Ήτανε και τα παλιά και το σουβλάκι του φίλου μου του Βασίλη, του κ. Βασίλη, το σουβλάκι. Ήτανε και η πίτσα Ρώμα εκεί στην Ομόνια.

παίρνω τηλέφωνο, δίνω την παραγγελία. Καλά, στην αρχή σα έκανε και εντύπωση που πήρα τηλέφωνο και παραγγελία. Δεν παραγγελία μέσα από εφαρμογή. Και λέω, παρακαλώ πολύ, Σμύρνη, σε ξέρω εγώ, 82. Ω, φίλε, λέει, δεν έχουμε, λέει, delivery. Α, μόνο να παραγγείλεις μέσα από την εφαρμογή. Αλλιώς, λέει, πρέπει να περάσεις να πάρεις. Ω, πώς αλλάζουν, λέω, οι καιροί. Και πήγα και τα πήρα.

stigmafm.gr, www.stigmafm.gr. Μπαίνει στο site του Στίγμα, στο σελίδα νέο περιβάλλον, αναβαθμισμένο περιβάλλον. Βλέπεις τι τραγούδι παίζει, τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, μέχρι και το εξώφυλλο του δίσκου βλέπεις. Βλέπεις τι εκπομπή ακούς, το πρόγραμμα live. Πατάς εκεί που λέει live δεξιά επάνω και παίζει ιντερνετικά μέσα από το site. Ακούς την εκπομπή με λίγη χρονοκαθυστέρηση βέβαια. Live streaming. Έχουμε κάτι θεματάκια με το συγχρονισμό του ρολογιού. Δηλαδή τώρα ας πούμε μπήκα εγώ και μου δείχνει εδώ ότι είναι Moonlight Session. Παίρνω. Τι Moonlight Session ρε, είναι 8 και... είναι 9 και 20 να πούμε. Τι Moonlight Session. Θες να μιλήσεις on air, πατάς Viber, WhatsApp, στέλνεις φωνητικό μήνυμα. Αριστερά το μοβάκι, το κουμπάκι, Viber. Στη μέση το πράσινο WhatsApp. Δεξιά το μπλε. Είναι για email. Μπορείς να ακούσεις και εκπομπές on demand προηγούμενων ημερών. Έχασες την εκπομπή ας πούμε τη σημερινή, έτσι. Από το βράδυ μπορείς να ψάξεις να τη βρεις στο site του Στίγμα, www.stigmafm.gr. Και τι παίζει ο κινηματογράφος. Βέβαια ο ένας και μοναδικός κινηματογράφος που έχουμε στην πόλη. Όπου να είναι θα ανοίξει και ο θερινός. Τη φάρμα των ζώων στις 5 και στις 6.30. Μεταγλωτισμένο για τα μικρά παιδιά, για τους μικρούς μας φίλους, μικρές μας φίλες. Για τα μεγαλύτερα παιδιά

Από παντού σε ακούω, μου γράφει ο Μάκης. Πού είσαι, Φεριμπότ, μέσα είσαι. Κηλικείο βλέπω εδώ. Λεβάντε φέρεις. Τέτοια κλειδί, μόνο Λεβάντε φέρεις. Στα σαλόνια. Στα σαλόνια. Is it the man come to take me away? Why do they follow me? Στα σαλόνια και στα αλόνια.

Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο, εσύ που πηγαίνεις συχνά Μάγκη στην Αθήνα, ή ένα από τα μεγαλύτερα και πιο χρονοβόρα δρομολόγια αστικού λεωφορείου στην Αθήνα, ξέρεις? Δεν τη τραβάνε ρε παιδί μου εκεί στην Αθήνα. Μου τα λέει η κόρη μου, μου τα λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί, εντάξει. Δεν χρειάζεται να μείνεις για πολύ στην Αθήνα, να καταλάβεις την ταλαιπωρία περνάνε και πόσο χρόνο χάνουν στον δρόμο. Πάω λέει Αθήνα, λέει ο Μάκης, να πάρω το ελικόπτερο για να έρθω την Κυριακή Ζάκηθο. Άτσα, πες τα έτσι ρε παιδί. Τι εκδρομές διοργανώνεις ρε φίλε. Τι 7 star είναι αυτές οι εκδρομές. Δεν είναι ούτε 5 star, 7 stars.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα λεωφορείο που διασχίζει το μισό λεκανοπέδιο και τερματίζει στη θάλασσα. Το καλό είναι αυτό, τερματίζει στη θάλασσα. Είναι η γραμμή 140. Πολύγωνο Γλυφάδα. Αυτό είναι ταξίδι, δεν είναι αστικό δρομολόγιο. Είναι περίπου 57 χιλιόμετρα δρόμος από το πολύγωνο μέχρι την Γλυφάδα και πίσω, περνώντας από στενά δρομάκια μέχρι πλατιές λεωφόρους και από περίπου 10 διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας. Γιατί δεν το κάνουν με δύο όροφα λεωφορεία αυτά τα που είναι και ξεσκέπαστα από πάνω και τα λοιπά, να μπαίνει ο επιβάτης μέσα και να απολαμβάνει διαδρομή τουλάχιστον. Το 140, το θρυλικό λεωφορείο, κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή σε όλη την Αθήνα. Κινούμενο όμως κυρίως μέσα από τις κατατόπους συνοικίες. 79 στάσεις έχει η διαδρομή, ενώ στην επιστροφή έχει 89. Και σε αυτές τις στάσεις τα βλέπεις όλα σχεδόν. Σχεδόν όλα. Από μαθητές που πηγαίνουν για μπάνιο, φοιτητές που συζητούν τα μαθήματα της εξεταστικής, μέχρι μεροκαματιάρηδες που πηγαίνουν ή γυρίζουν από τη δουλειά. Μέσα σε μια μισή ώρα δηλαδή παίρνεις μια καλή γεύση από τα πρόσωπα της πρωτεύουσας, τα διαφορετικά πρόσωπα της Αθήνας. Είναι το λεωφορείο το οποίο ξεκινά και ανηφορίζει προς τον πολύγωνο. Από εκεί μπαίνει σε διάφορα σοκάκια μέχρι να βγει για μερικά μέτρα στη λεωφόρο Κηφισίας και να στρίψει περνώντας τα σύνορα για νέο ψυχικό. Ακολουθεί λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος του νοσοκομείου Σωτηρία και στη συνέχεια λεωφόρος Παναγιώτη Κανελόπουλου. Σε αυτό το σημείο αρχίζουν και πληθαίνουν οι επιβάτες. Μέχρι τότε ζήτημα είναι αν είναι, ξέρω εγώ, 10-15 άτομα. Μετά αρχίζουν έτσι, μπαίνουν μέσα, κάποιοι μένουν όρθια αναγκαστικά. Το λεωφορείο είναι μικρό, κάτι που στην πορεία αποδείχθηκε αναγκαίο για να μπορεί να ελύσεται στους στενούς δρόμους των αθηναϊκών συνοικιών. Μπαίνει μετά στους ζωγράφους και εκεί η ανθρωπογεωγραφία αλλάζει. Την τιμητική τους έχουν πλέον, όπως καταλαβαίνετε, οι φοιτητές, γιατί είναι εκεί κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, που συζητούν για το πώς έγραψαν την εκταστική ή προγραμματίζουν τη σαββατιάτικη έξοδο. Και αφού κάνεις ένα σύντομο πέρασμα από Ηλίσια, ακολουθεί νέος λαβύρινθος από μικρά δρομάκια για να βγει τελικά το λεωφορείο στην οδό Ούλοφ Πάλμε προς Παγκράτη και έπειτα αριστερή στροφή για Βύρονα. Και εκεί βλέπεις, ας πούμε, αν στρέψεις το βλέμμα προς τα έξω, την καθημερινότητα των γειτονιών της Αθήνας. Ηλικιωμένοι βγαίνουν από σούπερ μάρκετ με τα ψώνια της εβδομάδας. Αργόσχολοι χαζεύουν τηλεόραση και συνοικιακά καφενεία. Σε συνοικιακά καφενεία και εργαζόμενοι κοιτούν αγχωμένοι την ώρα στο κινητό τους. Και από τον Βύρο να μπαίνεις, φτάνεις στον Ημιτό. Πώς το λένε το βουνό, Ημιτό. Το άλλαξα εγώ λίγο. Ημιτό. Λοιπόν, Ημιτός. Σε αυτό το σημείο το πρώτο κύμα επιβατών έχει κατέβει στις τοπικές στάσεις και το λεωφορείο αρχίζει και ξεμποτιλιάρεται λίγο. Μπαίνουν, κατεβαίνουν οι μεν, ανεβαίνουν όμως οι πρώτοι λουόμενοι. Κυρίως μαθητές που φορούν μαγιό και σαγιονάρες, κρατούν ρακέτες, κατευθυνόμενοι στις κοντινές παραλίες των νοτίων προαστίων. Συνεχίζει ο οδηγός του λεωφορείου μεταξύ ακάθεκτος προς Ηλιούπολη, όπου δεν έχει να οδηγήσει σε στενούς δρόμους από εκεί και πέρα και σοκάκια, αλλά σε πλατιές λεωφόρους. Περνάς Αργυρούπολη, η πλειονότητα των επιβατών που έχει μείνει κατευθύνεται προς τις πλάζες, που θα έλεγε και η Ντόρα, και από τη λεωφόρα Λίμου μπαίνει στη λεωφόρα Ποσειδόνος και σιγά σιγά προς τον τελικό προορισμό. Εκεί πλέον έχει αλλάξει το τοπίο ολοκληρωτικά. Το συνθέτουν οι παραλίες της Γλυφάδας μαζί με πολυτελείς βίλες και τα έργα του Ελληνικού. Πάμε την τελευταία μας βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio. Κικυρικού!
6: Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
7: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
8: Τι κάνει?
9: Τι?
8: Εμείς είμαστε μοντέλα.
7: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τι πόστο έχεις εσύ?
7: Σερβιτόρα.
6: Α, σερβιτόρα είσαι εσύ. Είναι περίεργη, πελάτες.
7: Κοίτα μου, έχει πελάτες που θέλει μισό δεκαφέ, είναι μισό κανονικό.
6: Στην ίδια κούπα?
7: Ναι, ένα φρέντο εσπρέσο, μισό δεκαφέ, είναι μισό κανονικό.
6: Και τι του είπες?
7: Εννοείται.
6: Και τελικά τι τον πήγες?
7: Δικάφι,
6: όχι, κανονικό, ναι. Το κατάλαβε.
7: Όχι, καλά, έτσι το πίνει.
6: Α, ήθελε μισή-μισή δόση.
7: Θέλει απλά να του πει
8: ναι. Μπράβο, παιδί μου.
9: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
10: Ενώ στο φουρνάρικο δεν δέχονται τέτοιες παραγγελίες. Δεν τις δέχονται. 45-670, μπά και παραγγείλετε. Έτσι, μπά και τους παραγγείλετε καφέ. Μισό δεκαφεϊνέ, μισό. Κανονικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι βίτσια είναι αυτά, τι ανομαλίες είναι αυτές? Καλημέρα Σπύρο Μπαλίο, καλημέρα Σπύρο Νέγκα, καλημέρα. Τι έπαθες πρωί-πρωί και παίρνεις τηλέφωνο? Τι έπαθες Σπύρο? Στείλε μήνυμα Σπύρο, στείλε μήνυμα. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Γρηγόρη καλημέρα. Κάπου θα σε πετύχω, πού θα πάει? Κάπου θα ανταμώσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ολόκληρο το τρίμερο να πούμε. Σήμερα, αύριο και μέχρι την Κυριακή. Θα ψάχνω τα εστιατόρια, τις ταβέρνες. Έτσι με συμβούλεψε φίλη μου Ειρήνη.

50 χρόνια οι Foreigner. Θα γιορτάζουν. Για πρώτη φορά εμφανίζονται στην Ελλάδα. Έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια. Τι συνομπαρία ήταν αυτή. Ρε Κώστα Χρυσικόπουλε, δεν ξέρω ρε φίλε εσύ πως νιώθεις, αλλά όταν ένας καλλιτέχνης έτσι αυτού του μεγέθους, η μπάντα, κάνει 50 χρόνια να έρθει στην Ελλάδα και απλά έρχεται γιατί γιορτάζει τα 50 χρόνια. Δεν μας έχει λίγο στο φτύσιμο, για 49 χρόνια μας είχαν στο φτύσιμο. Να τους φτύσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι λες. It's urgent, urgent, urgent. Στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ η Foreigner για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 27 Ιουνίου. Η συναυλία θα ανοίξει ο Κώστας Τουρνάς.

Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα Ντίνο μου. Καλό που σου κου, Ντίνο. Χθες έρχεται ένας, φτάνει ένας πελάτης, την οικογένειά του και αυτά, τον βάζω στη βίλα. Ήταν το όνομά του Μάρτιν Όλτφιλντ. Του λέω και μια συγγένεια με τον Μάικ Όλτφιλντ. Όχι, μου λέει, το λένε συχνά, μου λέει αυτό. Όχι, όχι, δυστυχώς. Α, λέω. Εντάξει. Μου λέει, κάνουν, πρέπει να κάνει, μου λέει, αυτός tour φέτος γιατί, για τα 50 χρόνια γιορτάζει. Και αυτός, λέω, μαζί με τους άλλους. Όλοι αυτοί, λέει, λέω, της γενιάς του, του Mike Oldfield, όλοι κάνουν tour για τα 50 χρόνια. Δεν είναι ο μόνος.

0: λιγότερο από 20 λεπτά. Και δίνουν τα παιδιά πανελλαδικές έτσι με σκοπό να μπουν κάπου σε κάποια σχολή. Αυτοί που έχουν πάρει σοβαρά την υπόθεση των πανελλαδικών και έχουν στρωθεί στο διάβασμα και έχουν κάνει προετοιμασία κάνα 2 χρόνια. Γιατί δεν κάνουν μόνο 1 χρόνο, κάποιοι κάνουν 2 χρόνια, μη σου πω και 3. Βέβαια αναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο. Είναι το άτιμο το σύστημα. Ο καλός μαθητής βέβαια, ο συνεπής, ο επιμελής, δεν χρειάζεται να κάνει 3 χρόνια προετοιμασία ή 2. Όλα είναι marketing. Όλα είναι marketing. Καλημέρα ρε Γκίνα μου, αγαπημένη, καλημέρα. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Marketing είναι όλα. Και είναι και πολύ στρεσογόνο αυτό για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες. Ζορίζονται τα παιδιά. Και πολλοί γονείς δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δυστυχώς. Τέλος πάντων, ωραία, και μπαίνει στο πανεπιστήμιο και διαλέγει το, διαλέγει ρε παιδί μου το, έτσι, τη σχολή που θέλει, τη σχολή που πιστεύει ότι θα του δώσει την ευκαιρία να κάνει μια λαμπρή καριέρα. Υπάρχουν όμως τύποι φοιτητών, έτσι. Υπάρχει ο φοιτητής της ιατρικής, ας πούμε. Τα επαγγέλματα και όλα αυτά μετά. Άλλα είναι δύσκολα, άλλα είναι περισσότερο δύσκολα, άλλα λιγότερο δύσκολα. Σημασία έχει όμως, το κυριότερο απ' όλα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Να έχεις ψώνιο με αυτό. Να είσαι παθιασμένος. Μόνο έτσι θα γίνεις άριστος.
1: Δηλαδή, αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν υπήρχε και κανένας. Αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο δουλειά, είναι λειτουργήμα. Σπουδάζω Department of International Business, Luxury Brand Strategy and Advanced in High Wealth Management in Effortless Success. Τι είναι αυτό που με ρωτήσει, δεν ξέρω. Ο πατέρας μου έπρεξε να έρθω εδώ. Τι κάνουμε ακριβώς, δεν έχω ιδέα. Είμαι ξετσίποτος, είμαι φασαίος. Είμαι ατάλαντος, βεβαίως. Καλό. Σπουδάζω. Εγώ βασικά ελεύθερο σχέδιο σπουδάζω. Επειδή εμένα μου άρεσε και το ελεύθερο κάπινγκ, λέω το ταιριάξω έτσι, ξέρεις. Το μόνο ελεύθερο που μου αρέσει είναι η κολύμβηση. Γενικότερα με το κολύμβη και το νερό δεν πάω πολύ καλά. Όσο ώρες τη μέρα διαβάζω, 22 ώρες. Για να μπορώ να έχω χρόνο και για τον εαυτό μου. Τι κάνω τον ελεύθερο μου χρόνο, διαβάζω. Πόσα χρόνια είναι η σχολή, α πούμε δεν έχω ιδέα. Εγώ τώρα είμαι εδώ πέρα το 10ο χρόνο. Λέω να κάτσω άλλα 34 χρόνια. Πόσα μαθήματα χρωστάω, ξέρω εγώ όλα. Γιατί έχω περάσει κανένα που θέλω να δουλέψω μετά, που άλλο στον πατέρα μου. Καλά, να δουλέψω, κατάλαβες τώρα. Να πάω να με κάνει εκεί διευθυντή. Και του λέω ρε ντάντι, γιατί να το κάνω όλο αυτό το μακρινάρι για να έρθω να δουλέψω διευθυντή στην εταιρεία σου. Δηλαδή, πόσο χάζω, έτσι. Και έχω να πω και τους φοιτητές που χρωστάνε μαθήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να καθιερωθεί και να θεσπιστεί το σύστημα του νη συν μία ημέρα. Με το που τελειώσει η σχολή πρέπει να τους διαγράφουν. Η σχολή έχει χαλάσει φουλ. Τι έπαθα σήμερα. Έρχομαι, πάω σε αυτό το brunch καφέ, restaurant και καλά που έχουμε εδώ και του λέω βάλε μου ένα μάτσα λάτε. Και τι μου λέει, μα τελείωσε το μάτσα λάτε. Με τι ώρες είπα να κάνω με τα μάθημα. Εννοείται πως έφυγα. Φέτος γύρισα από καρέμουν 3 χρόνια και πέρα. Αν δούλευα, όχι δεν δούλευα, είχα πάει απλά σε ζώνη ένα καλοκαίρι, είχε ξεπορτήσει και το κινητό μου και δεν πήρα χαμπάρι πως περνάγαν ημέρες και ώρες και ξέμεινα εκεί πέρα 3 χρόνια. Και έτος είμαι στο πρώτο έτος. Όχι, η ενδυμασία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πήρα μόνο την απόφαση και πήγα και την αγόρασα για να μπορώ σιγά σιγά να συνηθίζω. Όχι, δεν τη φοράω μόνο σχολή, τη φοράω και όταν βγαίνω έξω. Παντού με τη στολή είμαι. 3 χρόνια όμως, έτσι. Όχι, το εννοώ, έτσι. Δηλαδή, το δύο που κάμισε, το δύο, εδώ. Αλλά αυτά στολή ίδια. Μην ξεχάσω, θα σας δώσω και κάρτα μου. Να έχετε το τηλέφωνό μου. Σύντομα θα μας έχετε και εσείς ανάγκη. Ναι, το άλλο είναι. Έλα, πού είσαι? Όχι, ρε παιδιά, όντως. Τι πολύ σοβαρό. Δεν θα πάμε γλυφάδα για καφέ, θα πάμε σβουλιαγμένοι. Και μένα τι με τον τελευταία στιγμή. Εντάξει, έλα, λαγιά, γιαγιά. Το βλέπεις αυτό? Από Ινδία το έχω φέρει. Συμβολίζει ουσιαστικά την κάθαρση της ψυχής. Εκεί πιστεύουν πολύ ότι η ψυχή πρέπει να είναι καθαρή, αλλά το σώμα είναι άλλο. Συνήθως δεν χρειάζεται να κάνει και μπάνιο. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση. Βλέπεις αυτό? Το ξέρεις ότι καπνίζεται? Όχι, έχεις χαρτάκι να δεις. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα γιατί χάνω χρόνο τη μελέτη μου και μπορεί κάπου κάποιος εφητής μου να διαβάζει τώρα. Αντίο. Είμαι full busy, πρέπει να φύγω, ε. Έλα, Dennis. Yes, we're going. Bring the Porsche. Στο φέρμα. Λοιπόν, bye. Ας πω τώρα πρέπει να φύγω, γιατί πάω στους μηχανολόγους, μηχανικούς που έχουν και εκεί κατάληψη. Είμαι ατάλατος, είμαι φασίος.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε, θα εκθεί το γάλα, ρε πω.
4: Καλημέρα σας.
5: Μέρα.
6: Το κακό στον καιρό.

Έχει και Ρολάν Γκαρός το Σαββατοκύριακο. Τελικούς στον, στους οποίους δεν θα δούμε κανένα από τα most popular ονόματα του παγκόσμιου τένις. Μάλιστα στο γυναικείο τελικό θα συστηθούμε μάλλον με τις δύο αθλήτριες.

Δεν θα δούμε την Αρίνα Σαμπαλένκα. Νεύρα πολλά η Αρίνα το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω, πολλά νεύρα. Χάνει την αυτοσυγκέντρωσή της στα παιχνίδια. Η Αρίνα δεν ήταν που το πήρε πέρσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, φέτος θα έχουμε την... νούμερο 114.

Η Μίρα Ανδρέεβα είναι η μία φιναλίστ, η οποία είναι λίγο πιο έτσι γνωστή στο ευρύ κοινό του τένις. Αλλά η Μάγια Σβαλίνσκα ίσως είναι η μεγαλύτερη έκπληξη τα τελευταία χρόνια.

Σας ευχηθώ να περάσετε όλοι και όλες ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, όσο πιο ευχάριστο γίνεται. Πάρα πολύ προσεκτικοί να είστε στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Μην τζακώνεστε στο δρόμο, μην τζακώνεστε στο σούπερ μάρκετ, μην τζακώνεστε... Γενικώς, μην τζακώνεστε. για το Λαδολέμονο, μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής. Ένα μεγάλο γεια σε όλες και όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
5: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.

μέρες και η εκπομπή βγαίνει από το Χάρλεμ, δεκαετία 70. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Ακούτε Στίγμα. Και μετά το Στάθη Λογοθέτη, κοντά σας ο Γρηγόρης Μπάστας μέχρι τις 12.

πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και από εκεί να μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber ή WhatsApp. Εκτός και αν θέλετε να τα στείλετε μέσω email, που είναι το studio@stigmafm.gr. Φτάσαμε αισίως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Can't you say to my eyes, to my face, there's no need to wait. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι ή την επιχείρηση, και το σημαντικό δεν είναι μόνο ότι βρίσκουμε αυτά τα είδη όλα συγκεντρωμένα σε έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο που είναι στο Γαϊτάνι, κατά κύριο λόγο εκεί, αλλά και το ότι οι τιμές που τα βρίσκουμε είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπράτης στο κατάστημά του στην πόλη, Φωσκόλου 19, διαθέτει τα λευκά είδη Γκύλαρος και Νεφ-Νεφ. Πάντα μαζί μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, τα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Οι αγρότες μας εκεί βρίσκουν τα πάντα. Κορυφαία προϊόντα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Η Αγκροκέρ παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου για την σωστή καθοδήγησή τους, για τη δική τους βοήθεια σε όποια απορία έχουν, και τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου EnviroLabs, το οποίο συνεργάζεται με την Αγκροκέρ. Οι αγρότες μας μέσω αυτών των αναλύσεων έχουν για την καλλιέργειά τους πάρα πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά τα οποία γνωρίζουν. Επικοινωνήστε με την Αγκροκέρ στο 23348. Ταξιδεύουμε πάντα με τη Levante Ferries. 5 είναι τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία αυτή την περίοδο. Στο site levanteferries.com έχουν αναρτηθεί οι ώρες των δρομολογίων και από εκεί μπορείτε να αγοράζετε ηλεκτρονικά, εύκολα και απλά, το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη είναι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Βεβαίως έθριος ο καιρός, και σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, ίδιες συνθήκες θα έχουμε, αλλά θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα φτάσει τους 28, την Κυριακή θα αγγίξει τους 30. Να πω χρόνια πολλά σήμερα για Απόλλων, Γοργία, Δωρόθεο, Δωροθέα, Νίκανδρο και Νικάνδρα, Πλούταρχο, Σελινιά και Σελήνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Έτσι έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ αυτή η μέρα σήμερα, με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την σημασία της αηφόρου ανάπτυξης και της αλλείας.

και βέβαια σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι μια κύρια εκδήλωση του ΙΕ. Γιορτάζεται από το 1972 για την ενημέρωση βέβαια του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η ανθρωπότητα.

πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 σημειώθηκε επεισόδιο στη Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτή και φίλου του Κονδύλη, μάλλον κάποιος φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου και τον τραυμάτισε στον ώμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ενώ το 1961 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο NBA το τρίποντο. Από τα 6.71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μια και σε Αίγυπτο, Συρία και Ιορδανία από την άλλη. Το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1646 γεννήθηκε η Ιταλίδα μαθηματικός Έλενα Κορνάρου Πισκόπια. Ήταν η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Το 1883 γεννήθηκε ο John Maynard Keynes, Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού πανεμβατισμού στην οικονομία, και το 1898 ο σπουδαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Τέλος, το 2012 πέθανε ο Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, μεταξύ αυτών είχε γράψει και το Fahrenheit 451.

Λοιπόν, από την διεθνή επικαιρότητα, θα έλεγα ουδέν νεότερο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιράν, είναι ασαφές το προσχέδιο συμφωνίας. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι μπορούμε να πάρουμε το ουράνιο από το Ιράν χωρίς συμφωνία και πως αν το Ιράν σκοτώσει και πάλι Αμερικανούς στρατιώτες θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Μα έχει τελειώσει ο πόλεμος, είχε σταματήσει και δεν το πήρα χαμπάρι. Το Ιράν ζητά άμεση αποδέσμευση του 50% των παγωμένων κεφαλαίων.

διάλογο. Βάζει στο τραπέζι πολλά ζητήματα ο Ζελένσκι. Δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός όσο θα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Χαρακτηριστικά λέει φτάνουν οι μάχες. Πρότεινε συνάντηση ένας με έναν μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν. Πρότεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτηρήσουν την κατάπαυση του πυρός. Από την άλλη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία ενδεχομένως και με τον Ζελένσκι. Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς. Κάτι διαφαίνεται εκεί στον ορίζοντα, για να δούμε εάν θα έχουμε κάποια ουσιαστική θετική εξέλιξη. Σε κεντρικό επίπεδο εδώ στα της Ελλάδος εννοώ, έχουμε νέο γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Τυπικά βέβαια δεν έχει ακόμα εκλεγεί. Αναμένεται όμως αυτό να γίνει από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Αυτόν πρότεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά μετά την εκλογή του θα αποχωρήσει από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μεγάλη αναταραχή, δεν χωρά αμφιβολία. Καταρχάς σήμερα, 12 το μεσημέρι, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε έτσι αναταράξεις, αν θέλετε. Διότι και δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ πέφτει, υποχωρεί. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Προράτα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 9,5% και το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο με 8,5%. Λάδι στη φωτιά, αν θέλετε, ρίχνει για άλλη μια φορά ο κύριος Δούκας, διότι άνοιξε το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Και όπως λένε κάποιοι που τον επικρίνουν χωρίς λόγο, ο κύριος Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο τη συγκρότηση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, κάτι το οποίο δεν το επιθυμούν, τη συνεργασία δηλαδή αυτή, πολλά στελέχη του κόμματος. Για παράδειγμα, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο συμπατριώτης μας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, δήλωσε ότι τα όσα υποστήριξε ο κύριος Δούκας είναι εκτός γραμμής. Και άλλα κορυφαία στελέχη, για παράδειγμα η Άννα Διαμαντοπούλου, επέκριναν τον κύριο Δούκα. Η κυρία Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε εκπρόσωπο του λαϊκισμού τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και όλα αυτά ενώ το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί μια σκιώδη κυβέρνηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Θα αναλάβουν ρόλους κορυφαία στελέχη και βουλευτές του κόμματος σε διάφορους θεματικούς κύκλους, αλλά θα τα κουβεντιάσουν.

Με όλα αυτά, στη σημερινή εκπομπή, λίγο πριν την έναρξη της πολιτικής γραμματείας, της συνεδρίας δηλαδή, εδώ στον Στίγμα. Συνεχίζονται βέβαια οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Για άλλη μια φορά, καλή επιτυχία στα παιδιά.

Όχι παιδιά, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σταθώ και να σχολιάσω τώρα τα όσα δήλωσαν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Τζίγκερο Γιάννης Βαρδινογιάννης για αυτό το ντοκιμαντέρ για τη Λεωφόρο. Όχι, δεν θα το κάνω. Δεν, όχι. Δεν θα πάρω, ευχαριστώ πολύ.

Σήμερα βεβαίως έχουμε και την την κρίσιμη επίσης συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο στο ΠΑΣΟΚ το θέμα είναι και στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και εκεί μια, αν θέλετε, σοκοματική σύγκρουση. Με λίγα λόγια, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, που ίδρυσε ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει προκαλέσει ένα ντόμινο αντιδράσεων γενικότερα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αν θέλετε να το πω έτσι. Είχαμε και τη διάλυση, να θυμίσω, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Σήμερα λοιπόν συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα έχουμε την ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο αποχωρήσεων προς το κόμμα Τσίπρα, έτσι. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, δεν είναι αντίθετος στο να υπάρξει μία στήριξη, να το πω, σύγκληση, να το πω, με το νέο κόμμα του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Για τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου, ικανό να αντιμετωπίσει και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και να αντιμετωπίσει, εννοώ, τη Νέα Δημοκρατία.

Αλλά βέβαια από την άλλη υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιδράσεις, έτσι. Αυτόνομη κάθοδο, για παράδειγμα, προτείνει και ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγάλει και αυτή η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Να πούμε ότι και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός. Ερωτηματικό θέτω. Μια ανησυχία για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Απασχολεί οι συμπολίτες μας και συλλογικότητες. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το

ναι, βέβαια, το ξέχασα. Το ξέχασα. Μου το θύμισε ο φίλος που μου στείλε το μήνυμα. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα για τις γυναίκες της ένοπλης δυνάμεις, διότι για πρώτη φορά μπήκαν ως εθελόντριες στον στρατό. 72 γυναίκες συνολικά. Καλή θητεία στα διαδρομία και δεν ξέρω, πώς θέλετε, πείτε το.

Τρεις οι τρόποι για να επικοινωνείτε μαζί μας. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr και μέσω Viber ή WhatsApp μας στέλνετε το δικό σας μήνυμα, και βεβαίως μέσω email studio@stigmafm.gr.

Το εισιτήριό σας για τα ταξίδια με τη Levante Ferries μπορείτε να το κλείνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει Levante για τη δική μας εξυπηρέτηση και άνεση. Για να μην αγχωνόμαστε, να μην τρέχουμε στα εκδοτήρια με κίνηση, με κυκλοφοριακό πρόβλημα, τα γνωρίζουμε, ή στο λιμάνι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, στην οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου. Και ακόμα και αν δεν μπορούμε να το εκτυπώσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχουμε αναρτήσει στην οθόνη ενώ της συσκευής. Πηγαίνουμε στο πλοίο, γίνεται το check-in στην είσοδο, επιβιβαζόμαστε και απολαμβάνουμε το ταξίδι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
3: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
4: Τι κάνει?
5: Τι?
4: Εμείς είμαστε μοντέλα.
3: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των νέων επαγγελματικών, αν θέλετε, εγχειρημάτων αποτελεί ζητούμενο και για την τοπική μας οικονομία, το Επιμελητήριο Ζακύνθου, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων, διοργανώνει για σήμερα, Παρασκευή, μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Για τη σημασία αυτής της ενημερωτικής εκδήλωσης θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, την κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλαφούρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάφτα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Με δύναμη και ηρεμία όσο μπορούμε.
0: Όσο γίνεται, όσο είναι εφικτό. Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνεται?
1: Όπως είπατε και εσείς, να ενημερωθούν οι νέοι μας και κυρίως οι πτυχιούχοι μας για ένα εργαλείο που προσφέρεται για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Mm-hmm. Όπως είπατε, είναι πολύ ευχάριστο στις μέρες μας να ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και δει των νέων. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο και χαιρόμαστε που έχουμε την τιμή να κάνουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα, διότι στη ΔΕΠ, στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, είμαστε και εταίροι. Και είμαι και πρώτη αντιπρόεδρος. Οπότε είναι διπλή χαρά να ενημερώσουμε τους νέους μας ότι υπάρχει ένα εργαλείο που είναι ως εξής. Θα σας το πω με πολύ λίγα λόγια, γιατί βεβαίως θα έρθουν και το απόγευμα και θα τα αναλύσουν οι ειδικοί. Ο προϋπολογισμός αυτής της δράσης ανέρχεται σε 70 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, και είναι πολύ απλοποιημένο το όλο σύστημα και το κόστος. Προβλέπονται κατά αποκοπή ποσά για 18μηνη, για την 18μηνη λειτουργία της νέας επιχείρησης. Και είναι ως εξής: 13 χιλιάρικα για την ατομική επιχείρηση, για έναν δηλαδή που είναι μόνος του και ξεκινάει, ένας πτυχιούχος που ξεκινάει τώρα ή που έχει ξεκινήσει από 1/1/25 και έχει κάνει έναρξη. 13 χιλιάρικα κατά αποκοπή και 21 χιλιάρικα για εταιρικό σχήμα, οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα. Εφάπαξ αυτά, έτσι. Εφάπαξ σε δόσεις. Εννοώ, όχι μία δόση, είναι σε 4 δόσεις. Το πρώτο εξάμεινο, το β' εξάμεινο και το γ' εξάμεινο.
0: Όταν λέτε κατά αποκοπή, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι δεν υπάρχουν τιμολόγια, δεν υπάρχει να αποδείξει γραφειοκρατικά κάτι, την έναρξή του, το πτυχίο του, και βεβαίως ενισχύεται και με 15 χιλιάρικα εάν πάρει και ένα άτομο προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει αυτό που φωνάζουμε πάντα, κύριε Μπάστα, ότι ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και όχι η ανεργία. Ενισχύεται η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Άρα λοιπόν οι σημαντικότερες δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αυτές που προαναφέρατε.
1: Είναι αυτές που προαναφέρατε,
0: Και απευθύνεται σε νέους, έτσι, υπάρχει ηλικιακό?
1: Δεν υπάρχει, βεβαίως υπάρχει ηλικία.
0: Όταν λέμε νέοι, ναι, για πείτε μου.
1: Πτυχιούχοι να έχουν τελειώσει τη στρατιωτική τους υποχρέωση βεβαίως, και να έχουν πάρει τα πτυχία τους. Και βεβαίως να έχουν κάνει, όπως σας προείπα, την έναρξη από την 1/1/25 ή αυτοί που θα κάνουν από εδώ και πέρα.
0: Δεν υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια? Δηλαδή όταν λέμε για νέο εγχείρημα,
1: επιχείρημα, δεν λέμε για 50 χρονών ούτε 40 βέβαια χρονών. Εννοείται ότι υπάρχει ένα όριο που θα τα πούνε και θα τα αναλύσουν τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, να ξεκινάνε τα παιδιά με μια φαρέτρα, με μια βάση, ξεκινώντας την επιχείρησή τους, και όχι μόνο τη σταδιοδρομία τους, αυτό που σπουδάσανε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και να μην έχουν αβεβαιότητα και να φεύγουν από την πατρίδα μας ή να πηγαίνουν να δουλεύουν εποχιακά σε μπάρες, εστιατόρια, όχι ότι είναι κακό αυτό, προς Θεού, και μάλιστα με την έλλειψη που έχουν, για όνομα του Θεού, απλά αφού έχουν σπουδάσει να βρούνε τον δρόμο τους και στα βιοδρομία τους και να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Με τις σπουδές τους που έχουν τόσο κοστίσει στις οικογένειες και στα παιδιά ψυχικά, σωματικά, με διάβασμα πολύ.
0: Οικονομικά, βέβαια.
1: Οικονομικά, με όλα αυτά. Οπότε είναι μια επένδυση για τα παιδιά μας, για τους νέους μας.
0: Κάνατε αναφορά, κυρία Μαλαφούρη, για 70 εκατομμύρια ποσό που αφορά όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Για τη Ζάκυνθο ή τα Ιόνια νησιά υπάρχει ένα όριο.
1: Επιμερισμός.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιμερισμός. Θεωρώ ότι θα είναι κατά προτεραιότητα ποιοι θα κάνουν τις αιτήσεις. Ναι. Αλλά αυτά, επειδή θα είναι ανοιχτή όπως
0: θα συζητηθούν
1: θα
0: το απόγευμα.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα τα ρωτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και θα γίνει η πολύ σωστή ενημέρωση, γιατί έρχεται ολόκληρη η ομάδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και θα γίνει πραγματική ενημέρωση. Και απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι τις 36 πρέπει να καταθέσουμε την αίτησή τους και το πρόγραμμά τους.
0: Μέχρι και 30 μπορέσουν... Ιουνίου.
1: Ιουνίου, ναι. Ναι. Έχουμε δηλαδή 25 μέρες ακόμα. Οπότε να ενημερωθούν, να δρομολογήσουν οι νέοι μας και να μπορέσουν να κάνουν ένα ξεκίνημα πολύ όμορφο.
0: Δεν θα πούμε περισσότερα για την εκδήλωση, γιατί θα γίνει αυτή η ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα, εκδήλωση όπως θέλετε πείτε το απόγευμα. Εκεί είναι ανοιχτή για όλους και θα τεθούν και ερωτήματα, φαντάζομαι, και θα δοθούν και απαντήσεις. Δεν είναι μόνο έτσι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, έτσι με την εμπειρία που έχετε και από τη θέση που είστε, βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον στη Ζάκυνθο τώρα, λέω, από νέους ανθρώπους για να ανοίξουν μια δική τους επιχείρηση? Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον,
1: υπάρχει,
0: το βλέπετε?
1: Υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει το ενδιαφέρον που θα θέλαμε, γιατί τα παιδιά μας, ξέρετε πολύ καλά ότι τα περισσότερα ψάχνονται και εκτός Ελλάδος, ειδικά αυτά που έχουν μεταπτυχιακά και είναι και πολύγλωσσα. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον και τα παιδιά μας να μείνουν εδώ, στην οικογένειά τους, στον τόπο τους. Θέλουν πραγματικά να κάτσουν στον τόπο τους και να επενδύσουν.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι είναι ένα κίνητρο να το ακούσουν και κάποια παιδιά που σκέφτονται να φύγουν να μείνουν εδώ και να κάνουν μια προσπάθεια. Και αυτό είναι μια πρώτη βάση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι επιχειρηματίες? Γενικότερα,
1: πολύ καλή ερώτηση. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση για τα παιδιά αυτής της γενιάς που είναι πολύ πιο... με πολύ μεγάλα εργαλεία, με μόρφωση, με πληροφορία, με μεταπτυχιακά, με γλώσσες, κάτι που δεν είχαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση, δεν βρίσκουν σωστές δουλειές για τις σπουδές τους, αντίστοιχες με τις σπουδές τους. Δεν είναι μισθολογικά εντάξει απέναντι σε αυτά που μπορούν να προσφέρουν. Υπάρχει ένα κενό σε αυτά τα παιδιά και πραγματικά θα θέλαμε έτσι να δώσει μεγαλύτερη προσοχή η πολιτεία στους νέους μας, διότι χθες, κύριε Μπάστα, μου δίνεται μια ευκαιρία να σας πω ότι είχα μια συνάντηση με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου,
0: τον κύριο Φλόρο.
1: Τον κύριο Φλόρο, ναι, ξέρω ότι τον είχατε και στη...
0: Ναι, για την εκδήλωση που έγινε
1: για
0: τον κύριο Αρβανιτάκη. Ναι.
1: Εμείς είχαμε όμως μια συνάντηση, γιατί έχουμε κάνει μια συνεργασία, υπογράψαμε ένα μνημόνιο που θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.
0: Ναι.
1: Απλά στη συζήτηση που κάναμε μου έδωσε ένα στίγμα που το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι πολύ ανησυχητικό. Η υπογεννητικότητα και τα παιδιά που φεύγουν από τη Ζάκυνθο, από την Ελλάδα, συγγνώμη, είναι εθνικό θέμα, είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Σε λίγα χρόνια θα το δούμε μπροστά μας.
0: Πρέπει
1: θα έχει επιπτώσεις παντού. Και δεν υπάρχει μια στρατηγική, δεν υπάρχει ένας σκοπός πάνω σε αυτό, κίνητρα. Εκεί πρέπει να σταθούμε, κύριε Πάστα.
0: Δίνει η κυβέρνηση, έχει δώσει πρόσφατα έτσι κάποιες ενισχύσεις για ένα παιδί, για δύο παιδιά, σε οικογένειες εννοώ που διαθέτουν. Αλλά ναι, υπάρχουν...
1: Σε Πάστα δεν φτάνουν αυτά.
0: Είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Στρατηγική μακροχρόνια. Μου λέγε ο Πρίτανης ότι στα επόμενα χρόνια οι φοιτητές μας θα είναι σε ποσοστό τραγικό κάτω από αυτό που είναι τώρα, όπως και οι μαθητές μας.
0: Θα μειωθούν δραματικά.
1: Δραματικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει αντίκτυπο στις συντάξεις, θα καταρρεύσει ο ΕΦΚΑ, έχει αντίκτυπο... Είναι εθνικό θέμα.
0: Τώρα ανοίξαμε
1: είναι
0: πολύ μεγάλο θέμα, το ξέρετε, τεράστιο
1: μα
0: θέμα.
1: Μα είναι ανοίξαμε. Τεράστιο θέμα και ξέρετε κάτι, κύριε Μπάστα, αυτό που λέμε τώρα που συζητάμε για το απόγευμα είναι ένα μικρό κίνητρο, μικρό. Για να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να παλέψουν εδώ, αλλά και η πολιτεία πρέπει να τους δώσει τα εχέγγυα για να μπορέσουν τα παιδιά να σταθούν εδώ.
0: Ναι.
1: Και εμείς οι ίδιοι. Εμείς. Οι παλιότερες γενιές πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, να θυμίσουμε και κλείνουμε με αυτό ότι η εκδήλωση θα γίνει σήμερα. Τι ώρα είναι το απόγευμα?
1: Είναι στις 7, είναι το απόγευμα, στο Παλατίνο, στην αίθουσα Πίγασος. Και με χαρά να δεχτούμε τους νέους μας και να τους ενημερώσουμε σε ό,τι χρειάζεται για το πρόγραμμα αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλαφούρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάστα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την σημερινή ενημερωτική εκδήλωση, η οποία, να επαναλάβω, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 7 στο ξενοδοχείο Παλατίνο από το επιμελητήριο Ζακύνθου, σε συνεργασία βέβαια με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Ίσων. Είναι αυτό το πρόγραμμα «Ξεκινώ επιχειρηματικά». Αφορά τους νέους μας, τους ενδιαφερόμενους νέους, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, για αυτούς που θέλουν να κάνουν το πρώτο τους επαγγελματικό εγχείρημα, για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, για τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα. Θα γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση, είσοδος είναι ελεύθερο, ο καθένας μπορεί να πάει να την παρακολουθήσει, να θέσει ερωτήματα και να λάβει, φαντάζομαι και πιστεύω, χρήσιμες απαντήσεις.

Δεν μας έχουν φτάσει όλα τα άλλα. Έχουμε και τις μοβ μέδουσες στις θάλασσες. Επέστρεψαν κι αυτές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε και όταν κάνουμε ένα μπάνιο? No, we don't work hard, cause we don't got it. Cause you and me don't get in that drama. No, we don't work hard. Μάλιστα, είναι τέτοιο το πρόβλημα που υπάρχει και μία νέα πλατφόρμα. No, no, no, no. pelagia.mermanconservation.co.uk. Μάλιστα, συγκεντρώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και προσφέρει προβλέψεις, ακούστε, μετακίνησης μεδουσών έως και 5 ημέρες μπροστά. Απίθανα πράγματα. Και βέβαια η ιστοσελίδα παρέχει και οδηγίες για πώς να αναγνωρίζετε τις μοβ μέδουσες, συμβουλές για το αν, εάν τσιμπηθείτε από μια μοβ μέδουσα, τι πρέπει να κάνετε.

εντάξει, μην νομίζετε ότι είναι και τόσο ορατή μέσα στη θάλασσα, δηλαδή δεν έχει και τέτοιο φωσφόριζε με μοβ χρώμα για να την παίρνετε χαμπάρι από κάποια απόσταση. Πάντως περισσότερο τώρα το πρόβλημα είναι εκεί προς την, προς το Αιγαίο, Χαλκίδα μεριά, κατά κάποιον τρόπο, όχι κατά κάποιον τρόπο, εκεί. Αλλά θέλει μια προσοχή και αυτό. Δεν ηρεμούμε με τίποτα. Και για κανένα λόγο.

Πάντα στη συντροφιά μας καθημερινά η Levante Ferries, το πλήρες πρόγραμμα των δρομολογίων, των τακτικών δρομολογίων, γιατί όποτε υπάρχουν και έκτακτα αναγράφονται, είναι στο site levanteferries.com. Υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Εύκολα και απλά από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Εάν θέλετε να αποκτήσετε το καλύτερο παγκοσμίως ανατομικό στρώμα που υπάρχει και το διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο Μπράτης, θα επισκεφτείτε τον μεγάλο συνεδριακό του χώρο. Συνεδριακό είπα. Ναι, όχι, συνέδρια δεν γίνονται στον Μπράτη. Ναι, εκθεσιακό ήθελα να πω, που είναι στο Γαϊτάνι. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μας ξεκουράζουν ενώ κοιμόμαστε και το καταλαβαίνουμε όταν ξυπνάμε. Το σώμα μας είναι πραγματικά ξεκούραστο. Έχουμε άλλη ενέργεια. Αν θέλετε κουρτινόξελα και κουρτίνες, έπιπλα, υπέροχα έπιπλα, Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς. Αν θέλετε είδη για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα, συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό, θα τα βρείτε στο Μπράτη και οι προσφορές είναι καθημερινές και μεγάλες σε πολλά είδη.

Η Αγκροκέρ Κεφαλινός που είναι στα Ντουρέκα Γαϊτανίου παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου πέραν όλων των άλλων προϊόντων και αγροεφοδίων που διαθέτει. Γεώργιος Κεφαλινός και με τεράστια εμπειρία είναι εκεί για να σας βοηθά, για να βοηθά τους αγρότες στις απορίες που έχουν, να κάνουν τις σωστές επιλογές, να κάνουν πιο αποδοτική την καλλιέργειά τους και το προϊόν τους βέβαια, το όποιο προϊόν παράγουν. Η Αγκροκέρ συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο EnviroLabs, το οποίο πραγματοποιεί αναλύσεις υψηλών προδιαγραφών σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, ακόμα και σε ελαιοτριβία, με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Αγκροκέρ στο τηλέφωνο 23 3 48

9 το βράδυ είναι σήμερα ο δεύτερος τελικός στη σειρά εκεί στο μπάσκετ, στην Greek Basketball League. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η σειρά μεταφέρεται στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω, ελπίζω να πάνε όλα καλά, υπό την έννοια να μην έχουμε επεισόδια, γιατί το κλίμα είναι όχι εκρηκτικό, είναι τοξικό. Ασχέτως τώρα ποιος θα νικήσει και τα λοιπά, εύχομαι το παιχνίδι να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, η εκπομπή μας εδώ βέβαια ολοκληρώνεται στις 12. Έχουμε μπροστά μας δρόμο, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
1: Stigma Radio. Πού μιλώ.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Περπατώ εις τους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Γιώτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Οι τρεις τρόποι που μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας, τρεις διαφορετικοί τρόποι, είναι μέσω WhatsApp ή Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, ή να στείλετε το δικό σας μήνυμα στο email studio@stigmafm.gr.

0: Το νέο ηθικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Έχει προκαλέσει έτσι αμφιβολίες, ανησυχίες, προβληματισμό, έντονες αντιδράσεις. Η πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο ασκεί κριτική στις προβλέψεις, αν μπορώ να το πω, του νέου σχεδιασμού, διότι όπως υποστηρίζει εξυπηρετεί μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οδηγώντας παράλληλα σε απαξίωση της μικρής ιδιοκτησίας και περιορίζοντας βέβαια την δυνατότητα ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με το μέλος της συλλογικότητας, με τον κύριο Τζανέτο Πομόνη. Τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πομόνη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα στους χωρατές σας.
0: Ποια είναι τα βασικά σημεία, να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτού του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, που σας προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι πως υπήρχε απέτηση να παρουσιαστεί και να θεσμοθετηθεί ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις τουριστικές δραστηριότητες και σαν ευρωπαϊκή επιταγή, αλλά και σαν ανάγκη του χώρου.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλά χρόνια που σχεδιάζεται και μάλιστα δεύτερη φορά που βγαίνει στη διαβούλευση. Είχε εμφανιστεί εδώ και λίγα χρόνια πάλι με κάποιες προβλέψεις και προκλήθηκαν τότε συγκεκριμένες αντιδράσεις. Τώρα ξαναμπήκε με πολύ πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα διαβούλευσης, μόνο 5 μέρες. Και ετοιμάζεται να μπει στη ζωή μας για τα καλά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι έχετε παρατηρήσει ότι είναι σχεδόν καθολική αντίδραση.
0: Ναι. Η αντίδραση κυρίως εστιάζεται στο γεγονός ότι ολόκληρες δημοτικές ενότητες, τρεις συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο, Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά, χαρακτηρίζονται ολόκληρες στο σύνολό τους ως κόκκινες, να το πω έτσι απλά, και όχι κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν είναι σωστό, διότι δεν είναι όλες οι περιοχές της κάθε δημοτικής ενότητας το ίδιο ανεπτυγμένες τουριστικά. Για να μην αναφέρω παραδείγματα τώρα.
1: Ναι, ένας από τους λόγους που κάναμε αυτή την παρέμβαση σαν πρωτοβουλία,
0: ναι,
1: είναι γιατί θέλουμε να ενημερώνουμε το Ζακυνθινό κοινό επί των πραγμάτων που έρχονται να επηρεάσουν το μέλλον του, αλλά και να θέτουμε σε σωστές κατ' εμάς βάσεις τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός πως η συζήτηση αυτές τις μέρες έχει επικεντρωθεί σε αυτό που είπατε.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη η δημοτική ενότητα, η Α ή η Β, είναι κόκκινη και δεν μπορούμε σε συγκεκριμένο χωριό να αφήσουμε περιθώρια. Για μας η συζήτηση πρέπει να πάει ένα βήμα πιο πίσω.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι ευχολόγια. Δύναται να γίνει κάτι, θα μπορούσε να γίνει κάτι, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένη πόρη, συγκεκριμένες οδηγίες. Όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα που θα έδινε στους Δήμους να περιορίσουν την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Ναι.
1: Το μόνο που είναι ρητό και ξεκάθαρο, και γι' αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, είναι οι περιορισμοί δόμησης. Προσπαθώντας να βάλεις περιορισμούς, παίρνει κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες το κράτος. Ό,τι είναι πιο βολικό να έχει σαν στατιστικά δεδομένα, αλλά και ό,τι βολεύει το σχεδιασμό του. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι με το δικό του σκεπτικό παράλογο να πάρει σαν κόκκινη μια ολόκληρη δημοτική ενότητα, γιατί μπορεί, αν το δούμε μόνο από άποψη γης, κάπου να χωράει κι άλλο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, όμως η πόρη, φυσική πόρη, νερό, οδικό δίκτυο, ακόμα και παραλίες, αντιμετωπίζονται σαν σύνολο.
0: Ναι.
1: Και όταν, θέλει, και πάμε στο διατάφτα της δικής μας παρέμβασης, και όταν θέλει το κράτος σε περιοχές που μπορεί να τις θεωρεί φιλέτα κάποιος επενδυτής, γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί ήδη, θέλει να διατηρήσει αποδεσμευμένη γη, γιατί στην αρχή αυτού του χωροταξικού το λέει, βασική προτεραιότητα είναι να μπορεί να προσφερθεί κατάλληλη γη για τις επενδύσεις.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι ευνοεί τους μεγάλους επενδυτές. Το αναφέρετε άλλωστε.
1: Το αναφέρουμε ξεκάθαρα. Θεωρούμε πως αυτό είναι κεντρικό σχεδιασμό σε ολόκληρη την πολιτική σκηνή για τον τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει να αφήσει ελεύθερη γη για να μπορούν να γίνουν μεγάλες επενδύσεις. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή οι πολύ μεγάλες επενδύσεις.
0: Άρα δηλαδή, κύριε Πομόνη, τα όρια στις κλίνες και οι νέες προϋποθέσεις αρτιότητας κατ' εσάς δημιουργούν αποκλεισμό των μικρών επιχειρηματιών.
1: Όχι μόνο κατ' εμάς, οι περισσότεροι φορείς της Ζακύνθου, ανεξάρτητα τι προτείνουν και προσπαθούν να κάνουν, έχουν αντιδράσει σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν αντιδράσει και μάλιστα, παρότι υπάρχουν τα ευχολόγια σε αυτό το χωροταξικό περί προστασίας του περιβάλλοντος, πως γι' αυτό περιορίζεται η δόμηση, είναι ημίμετρα. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει καθολική απαγόρευση και να δεχτούμε να συζητήσουμε ότι αυτό μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Όταν όμως απλώς βάζει εμπόδια σε κάποια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα κάποιου μεγέθους και δεν βάζει κανένα εμπόδιο σε πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα, το λέει ξεκάθαρα. Mm. Εξαιρείται από την εφαρμογή, εξαιρείται συγκεκριμένα πράγματα. Τις ολοκληρωμένες επενδύσεις, τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, τους οργανωμένους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων, αυτά είναι για πολύ μεγάλες επενδύσεις. Επενδύσεις μεγέθους ελληνικού.
0: Ναι, δηλαδή
1: ουσιαστικά
0: λέτε ότι θα συγκεντρωθούν μεγάλες εκτάσεις γης σε λίγα επιχειρηματικά σχήματα. Πώς θα το πω, δεν ξέρω αν το λέω.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και στις Κυκλάδες που είχαν ζητήσει πολλοί δήμαρχοι να μην υπάρξει αυτή η εξαίρεση, προσπαθούν να σώσουν τον τόπο τους, δεν εισακούστηκαν. Εκεί είπανε, επειδή έχουν όντως συγκεκριμένα νησιά πολύ μεγάλο πρόβλημα, που είναι και μικρότερα νησιά της Ζάκυνθο, είπανε okay, να μπουν περιορισμοί, αλλά να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Όχι, ούτε εκεί εισακούστηκαν.
0: Άρα οι εξαιρέσεις είναι το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι η όλη πολιτική.
0: Ναι.
1: Η όλη πολιτική. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περί αναγκών και δυνατοτήτων του τόπου.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό που λέει μέσα η πρόβλεψη, που είναι απλή πρόβλεψη,

0: υπάρχει μεγάλη συζήτηση στον τουριστικό χώρο και στα επιστημονικά φόρουμ και δεν το αναφέρει.
1: Φαντάζομαι, και το λέω εντελώς απλοϊκά, γιατί δεν έχω τις γνώσεις, φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, ότι η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα κάποιου τόπου, κάποιου τουριστικού προορισμού ενός νησιού, είναι το πόσο αντέχουν οι υποδομές του ανάλογα με το βάρος της τουριστικής ανάπτυξης που έχει.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ή είναι μια παράμετρος και αυτή.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο υποδομές, γιατί αυτή είναι μια πίεση που γίνεται από τα μεγάλα τουριστικά συμφέροντα. Δεν αντέχουν υποδομές, αλλά να φτιάξουμε νέες υποδομές για να αντέξουν. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πώς αντέχει ο ίδιος ο τόπος. Η φύση του, το περιβάλλον του, η φυσική του πόρη, ο χώρος του. Αν φτιάξουμε μεγαλύτερο αεροδρόμιο, μεγαλύτερο λιμάνι, καλύτερους δρόμους, καλύτερο αποχαιρετικό, σημαίνει ότι μια παραλία που χωράει 100 άτομα θα μπορέσει να χωρέσει 500. Όχι.
1: Ναι.
0: Άρα πρώτα πάμε πόσο αντέχει η ίδια η γη, πόσο αντέχει ο ίδιος ο χώρος, και μετά βλέπουμε τις υποδομές. Δεν πρέπει να είναι μόνο στις υποδομές, γιατί αυξάνονται στις υποδομές, δεν αυξάνονται και οι δυνατότητες του χώρου να υποδεχτεί παραπάνω κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι μια πολύπλευρη συζήτηση που ούτε αυτό
1: κάνει
0: το νομοσχέδιο. Και ένα ακόμα αστεράκι, γιατί προσπαθεί να χαϊδέψει κάποια αυτιά, αναφέρει απ' έξω απ' έξω ένα αίτημα που ήταν όλο του ξενοδοχειακού χώρου για την βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα, θέλω να το αναφέρω.
1: Είναι ένα, ζήτημα, έτσι, δεν είναι κάτι...
0: Ένα ζήτημα
1: ένα φαινόμενο.
0: Ξεκίνησε ως αθέμητος ανταγωνισμός στις τουριστικές επιχειρήσεις και ορθώς ζητάνε κανόνες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Απ' την άλλη είναι ένας τρόπος για ένα έξτρα εισόδημα στον πολίτη που βάλει από παντού.
1: Ναι.
0: Και αντί να το πιάσει αυτό το θέμα, ρίχνει τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες. Μόνο σε αυτό ρίχνει τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες, επειδή καίει. Και λέει ότι εκεί θα μπορούσαν να βάλουν κανόνες, χωρίς να τους δίνει εργαλεία, χωρίς να τους δίνει χρηματοδοτήσεις, χωρίς να τους δίνει τίποτα.
1: Βέβαια, σε
0: όπου και να το πιάσουμε, αυτό το χωροταξικό, να το πω έτσι λαϊκά, μπάζει.
1: Ναι. Πάντως, ό,τι αφορά τις υποδομές, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εάν βελτιωθούν οι υποδομές. Μιλάμε τώρα για τη Ζάκυνθο, έτσι, επί του προκειμένου. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να βελτιωθούν για να έρθει και περισσότερος κόσμος, αρκεί να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα με την υπάρχουσα κατάσταση. Με τις συνθήκες που υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει το 1 εκατομμύριο επισκέπτες να γίνουν 5 εκατομμύρια. Γιατί πάλι το πρόβλημα θα υφίσταται, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ναι, αυτό σας είπα, αυτό είναι πολύπλευρο. Αλλά τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά αν δείτε ένα θέμα υποδομών, η συζήτηση που γίνεται τόσα χρόνια και η πίεση για την αναβάθμιση του περίφημου ραντάρ της Ανδραβίδας, το μόνο που θα κάνει αυτή η αναβάθμιση, αν γίνει μόνη της, είναι να φέρει παραπάνω κόσμο.
1: Ναι.
0: Στις ίδιες υποδομές, στον ίδιο φυσικό χώρο, στο ίδιο τουριστικό περιβάλλον. Αυτό θα μας σώσει, όχι, θα μας κάνει χειρότερα.
1: Στην ανακοίνωσή σας κάνετε λόγο για κίνδυνο άναρχης ιδιωτικής πολεοδόμησης, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ζάκυνθο, όπου αναπτύσσεται πολύ τελευταία.
0: Αυτό είναι το κομμάτι των μη κόκκινων περιοχών.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το παρουσιάζουν πολύ ως προστασία του περιβάλλοντος. Το ότι τα 4 στρέμματα τα έκανε 8 για την απλή δόμηση, δεν μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις, δεν προστατεύει το περιβάλλον. Προστατεύει το περιβάλλον, το κάνεις 8. Δυσχεραίνεις κάποιες διαδικασίες. Και δεν βάζεις κανένα περιορισμό.
1: Δυσκολεύεις τα κριτήρια. Πώς
0: στο μικρό κλήρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν κάποιος έχει 100, 200 ή 10.000 στρέμματα.
1: Δεν τον απασχολεί.
0: Δεν τον απασχολεί καθόλου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει περιορισμό. Άρα δεν μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος, γιατί δεν υπάρχει κανένας περιορισμός πέρα αυτής της προσωρινής δυσπραγίας, να το πω έτσι. Που θα οδηγήσει σε τι, σε πιθανές μεταβιβάσεις γης.
1: Έχει ενδιαφέρον που συζητάτε και θέτετε συνέχεια το ζήτημα του περιβάλλοντος, γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, έτσι, να το ξαναπούμε. Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να πράξει με κάποιον διαφορετικό τρόπο, θα έπρεπε, και δεν μιλάω τώρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, οι τοπικές αρχές γενικότερα, να είχαν αντιδράσει στο θέμα αυτό. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό.
0: Αυτά τα ζητήματα τα θέσαμε ως άτομα και μέσα στις συνεδρίες της Τουριστικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και διάφορους άλλους φορείς και είναι γεγονός ότι από τους περισσότερους η συζήτηση επικεντρώθηκε στο να εξαιρεθούν τοπικές κοινότητες από τις δημοτικές ενότητες που έχουν κοκκινήσει.
1: Ναι.
0: Που αυτό θεωρούμε πως είναι πολύ δύσκολο να γίνει, δεν θα γίνει και είναι ημίμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε όλο

0: προηγούμενο διάστημα, μέχρι να το δούμε, να υπάρξουν πιέσεις, να υπάρξουν συντονισμένες κατευθύνσεις. Απόλυτα πια στην δείξη, ακόμα και σε επίπεδο κεντρικής ένωσης Δήμων.
1: Ναι.
0: Αλλά έστω να το ζητήσουμε τοπικά, και ξέρω ότι κάποιοι φορείς το ζήτησαν να υπάρξει κάποια τέτοια εξαίρεση. Γενικά σε δράσεις και πράξεις που καπελώνουν εντός εκτός εισαγωγικών τις δυνατότητες ενός τόπου,
1: ναι,
0: να υπάρξει μία προτίμηση στο σχεδιασμό του ίδιου τόπου.
1: Ναι.
0: Αυτό το χωροταξικό καπελώνει τα πάντα. Υλοποιείται, αν θυμάστε, το πέρυσι έχει ξεκινήσει το τοπικό πολεοδομικό.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρεωμένο να υπακούσει τις επιταγές του χωροταξίου τουρισμού. Είναι υποχρεωμένο. Δεν μπορεί να πάρει περαιτέρω πρωτοβουλία, να ξεφύγει από αυτό.
1: Άρα ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να υπάγεται στο νέο χωροταξικό πλαίσιο.
0: Επειδή είναι ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το ειδικό πρέπει να επικρατήσει του τοπικού πολεοδομικού. Το λέει μέσα ξεκάθαρα. Και εκεί γενικά είναι μια ένστασή μας ότι οι τοπικές κοινωνίες θα έπρεπε να μπορούν να σχεδιάζουν μόνες τους. Είτε για καλό είτε για κακό, τουλάχιστον όταν κάτσουμε εμείς οι ίδιοι στο ίδιο τραπέζι, πιθανότερο να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τους σχεδιασμούς που μας έρχονται φυτεμένοι από κεντρικά,
1: ναι,
0: και εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα των Αθηνών ή όποιον άλλο θέλετε, και όχι της Αχίνης.
1: Κλείνοντας, κύριε Πομόνη, θεωρείτε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιθώρια, υπάρχει χρόνος για αλλαγές ή βελτιώσεις σε αυτό το νέο χωροταξικό πλαίσιο, ή κλείδωσε το θέμα και προχωρά?
0: Κεντρικά θεωρούν πως έχει τελειώσει το θέμα και η διαβούλευση. Δεν ξέρω κατά πόσο πιέσεων αν θα δεχτούν κάνα παραθυράκι προσωρινά, το οποίο θα είναι όχι απλό σημείο, θα είναι εκδοδομικό κάνευ.
1: Ναι.
0: Αλλά βελτιώσεις υπάρχουν μόνο αλλάζοντας όλο το πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη κίνηση ότι τέτοιοι σχεδιασμοί να καταρριφθούν. Να αλλάξουν, γιατί δεν γίνεται το πολύ απλό να υπάρξουν αυστηροποιήσεις ρυθμίσεων για τα μεγέθη που έχουμε συνηθίσει, για παράδειγμα στη Ζάκυνθο, και να είναι ανεξέλεγκτα τα όρια για οποιοδήποτε μεγάλο ή πάρα πολύ μεγάλο εντός εκτός εισαγωγικών επενδυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή στη Ζάκυνθο, τώρα φέρνουμε στην ανακοίνωσή μας, το ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια για τη συζήτηση, το μεγάλο project στα ορεινά.
1: Ναι.
0: Χωρίς να εξετάσουμε τις συνθήκες ανάπτυξής του, γιατί δεν τις έχει δει κανείς μόνο θεωρητικά, μόνο και μόνο όλη η προϋπηρεσία της υφαρπαγής γης τώρα διευκολύνεται μέσα στις απαξιώσεις της. Τέτοια πράγματα θα έπρεπε να μην γίνονται ερήμην μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πομόνη.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την άποψη, να το πω έτσι, τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις, τις ανησυχίες για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο κατά επανάληψη βέβαια έχουμε συζητήσει, από την Συλλογικότητα Πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο.

σε περίπου μισή ώρα ξεκινά η συνεδρίαση σημαντική, κρίσιμη κατά άλλους, συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και αμέσως μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τις δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα και το τι μελιγενέστε, ειδικά βέβαια επικεντρωμένοι στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά όπως προείπα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση, επίσης κρίσιμη, της πολιτικής γραμματείας των ΣΥΡΙΖΑ.

Η Agrocare Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου παρέχει επώνυμα κορυφαία προϊόντα και πλήρη γκάμα αγροεφοδίων και εξαρτημάτων, καθώς και υπηρεσίες γεωπών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Agrocare στο 23348. Η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας. Μέσω του site levanteferries.com, εύκολα, γρήγορα και απλά. Η εταιρεία Bratis διαθέτει για κάθε δωμάτιο του σπιτιού τα είδη που θέλουμε για να το διακοσμήσουμε, να το μορφύνουμε, να το κάνουμε όπως το φανταζόμαστε. Προσιτές τιμές σε όλα τα είδη. Πολύ μεγάλες προσφορές καθημερινά.

Ο Μπράδης διαθέτει και είδη για εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, για να ντύσουμε το κήπο μας, τον δικό μας χώρο. Διαθέτει υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19 θα βρείτε αποκλειστικά εκεί και τη Ζάκυνθο τα λευκά είδη Νεφ Νεφ Γκίλα Ρος. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Στίγμα. Στίγμα.
2: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
3: Cuando quieras.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στίγμα. Στίγμα.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard.
1: Λοιπόν, ακούτε Στίγμα, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και απέχουμε περίπου μισή ώρα, ίσως και λιγότερο, από την, χρονικά εννοώ, από την σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σημαντική κατά πολλούς, κρίσιμη κατά άλλους, διότι θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε έναν προβληματισμό δημοσκοπικά. Δεν θεωρώ ότι κάποιος αισθάνεται χαρούμενος στο ΠΑΣΟΚ όταν βλέπει το κόμμα να, σε πολλές δημοσκοπήσεις να είναι τρίτο ή και τέταρτο, και με την άνοδο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια έχουν προσθεθεί και δηλώσεις του κυρίου Δούκα περί ενδεχόμενων μετεκλογικών συνεργασιών, περί προοδευτικής διακυβέρνησης, με αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Να θυμίσω ότι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο συμπατριώτης μας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα είναι εκτός γραμμής κόμματος. Παράλληλα βέβαια το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ανασυνταχθεί πολιτικά μέσω συγκρότησης μιας, να το πούμε έτσι, σκιώδους κυβέρνησης, στην οποία μετέχουν κορυφαία στελέχη βέβαια του κόμματος και θα αναλάβουν θεματικές ενότητες, και μεταξύ αυτών ακούγεται ότι θα είναι και το όνομα του κυρίου Μιχάλη Κατρίνη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ και να είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τα είπα όλα, τα είπα όλα μαζί.
2: Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ποτέ, δεν μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλοκαιράκι είναι. Ζάκριθο είστε, τι καλύτερο συνδυασμό θα έλεγα.
1: Ναι, δεν έχετε άδικο. Τώρα μην μου πείτε πραγματικά ότι δεν προβληματίζει το κόμμα η δημοσκοπική υποχώρηση που παρουσιάζει.
2: Καλά, αυτό δεν νομίζω ότι θα το ακούσουμε κανένα. Προφανώς δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δεν μπορεί να περάσει τα παρατήρητα το γεγονός ότι σε αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζεται τα ποσοστά που θα θέλαμε να έχουμε και με βάση τη δουλειά μας, αλλά κυρίως με βάση το στόχο το οποίο έχουμε θέσει για τις εθνικές εκλογές και είναι η νίκη. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μια ψύχρεμη αποτίμηση, δηλαδή δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε στην ανάλυση των δημοσκοπήσεων, η οποία, ξέρετε, πολλές φορές ως φωτογραφία της στιγμής επηρεάζεται και από τις εντυπώσεις που ήταν έτσι επαναλαμβανόμενες και μαζικές πάνω στα δύο κόμματα που εμφανίστηκαν. Αυτό δεν πρέπει να μας αποσπάσει από το στόχο μας, ο οποίος στόχος είναι να έχει ο ελληνικός λαός μια σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση την ημέρα που θα πάει να ψηφίσει, και όχι απλώς να έχει ένα ή δύο ή δεν ξέρω πόσα περισσότερα κόμματα που προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά της αντίδρασης, της ανάγκης για πολιτική αλλαγή, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα και κάποια συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση. Μας λοιπόν επιμένει στον δρόμο των προτάσεων, του προγράμματος, των λύσεων. Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω ένα παράδειγμα, χτες ήταν το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο πρακτικά ανέδειξε το θέμα της μεγάλης αύξησης της ασφάλισης της υγείας, που εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας θα κληθούν να πληρώσουν, γιατί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και εδώ δεν προστατεύει από τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας χιλιάδες ανθρώπους και θα πρέπει να πληρώσουν το λογαριασμό. Βρέθηκε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, είδε το θέμα, τον στελίτευσε, έχει καταθέσει πρόταση νόμου, την επανέφερε. Αυτό σημαίνει αντιπολίτευση, αυτό σημαίνει να είσαι έτοιμη επόμενη κυβερνητική πρόταση.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε, η δική σας θέση. Βέβαια θα γίνει συνεδρίαση, εκεί θα υποθούν όλα έτσι, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Πρέπει να έχει αυτόνομη πορεία το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να συνεργαστεί ενδεχομένως και με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ουσιαστικά είπε ο κύριος Δούκας. Τι από όλα.
2: Κύριε Μπάστα, το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα και δημοκρατικό, και ακούγονται και λέγονται πάρα πολλές απόψεις. Όμως οι απόψεις του Κατρίνη π.χ. δεν μπορούν να δεσμεύουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προνοήσει ως ένα σοβαρό πολιτικό κόμμα με πολύ μεγάλη παρουσία και πορεία στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Έχει φροντίσει να πάρει μια συλλογική απόφαση που έχει δύο βασικούς άξονες. Ναι. Ομόφωνη μάλιστα συλλογική απόφαση πριν από δύο μήνες. Πρώτον,
1: ναι.
2: Αυτόνομη πορεία στις εκλογές και στόχος νίκη και προοδευτική διακυβέρνηση. Και η δεύτερη, μια συζήτηση και συνεργασία με τους κυρίους και τις κυρίες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Νομίζω το καθαρό δεν γίνεται. Άρα, σε αυτή τη διαδικασία, και αυτό ξέρω ότι με τη Δημοκρατία δεν είναι μέχρι τις εκλογές, είναι και μετά τις εκλογές.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί τότε θα υπάρχει ανάγκη συζητήσεων και σχηματισμών κυβέρνησης συνεργασίας.
1: Ναι.
2: Άρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τίθεται ή έχει τεθεί. Δεν ξέρω αν θα τεθεί.
1: Μα δεν έχει, δεν έχει τεθεί από το Χάρη Δούκα τώρα.
2: Αν θα τεθεί σε κάποιο όργανο εν ευθέτω χρόνο σήμερα ή σε κάποια άλλη συνεδρίαση. Ξέρετε, το ανώτερο όργανο του Πασόκ είναι το συνέδριο και οι αποφάσεις, ειδικά όταν είναι ομόφωνες, μας δεσμεύουν όλους.
1: Mm-hmm.
2: Άρα, καλό θα είναι αν υπάρχει μια αναθεώρηση των απόσυρων αποφάσεων να τεθεί στα όργανα γύρω σου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί μια απόφαση συνεδρίου να αλλάξει και να αλλοιωθεί. Το θεωρώ ότι είναι και θεσμικά και καταστατικά, αλλά και πολιτικά ανεπίτρεπτο.
1: Θα επιμείνω, κύριε Κατρίνη. Ο Χάρης ο Δούκας το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα, όχι βέβαια σε όργανο του κόμματος, αλλά σε δηλώσεις που έχει κάνει. Ναι, δεν μπορώ να αποκλείσω και μια πιθανή συνεργασία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αρκεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολιτικά λάθος αυτή η τοποθέτηση ή όχι?
2: Εντάξει, είναι μια τοποθέτηση την οποία νομίζω ότι ο Χάρης ο Δούκας συνέπεια υπερασπίζεται. Εξάλλου, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να λέει ότι χρησιμοποιώντας αυτή την σύνδεξη δυνάμεων κατάφερε να κερδίσει το Δήμο των Αθηναίων.
1: Okay.
2: Και βεβαίως να κάνει και το Πασόκ περήφανο τρία χρόνια πριν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ακριβώς υπόθηκε αυτό, ότι αυτό δεσμεύει και το Πασόκ. Έτσι.
1: Okay.
2: Είναι μία άποψη, σεβαστή καθόλου. Μπορεί να την πιστεύει όποιος τέλεχος του Πασόκ, ειδικά όταν θεωρεί ότι αυτό έχει δουλέψει στην πράξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συλλογική απόφαση, η οποία δεσμεύει το όλον Πασόκ και στο όλον Πασόκ είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία στελέχη ο Χάρης Δούκας.
1: Άρα δεν νομίζετε, δεν θεωρείτε ότι θα τεθεί σήμερα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, γιατί υπάρχουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εντάξει, όχι άλλο λέω. Υπάρχουν κορυφαία στελέχη, τα γνωρίζετε. Εδώ μιλούμε για διαγραφή του.
2: Εντάξει. Εγώ είμαι πολύ πειθαρχημένο γενικά, το ξέρετε, και μ' αρέσει να υπάρχει μια γραμμή ενιαία και να τηρείται από όλους. Ξαναλέω όμως, το Πασόκ είναι ακόμα ανοιχτό δημοκρατικό, συζητάμε τα πάντα.
1: Okay.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε συζητήσεις. Όμως, είναι καλό και προτιμητέο αυτές τις αναζητήσεις, τις απόψεις, τις προτιμήσεις να τις εκφράζουμε πρώτα μέσα στα όργανα σε μια ανοιχτή συζήτηση, μετά στην ανοιχτή συζήτηση των μέσων ενημέρωσης,
1: ναι,
2: εφόσον έχουν συζητήσει τα όργανα. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε συζητήσει μέσα στα όργανα του Πασόκ
1: mm-hmm.
2: τις όποιες προτάσεις ή απόψεις και όχι να ερχόμαστε στα όργανα να συζητάμε υπό την επίρρεια ή τη σκιά εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν από απόψεις που εξωτερικεύθηκαν στο δημόσιο διάλογο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί εμείς τώρα πρέπει να ασχολούμαστε, κοιτάξτε κύριε Μπάστα,
1: ναι,
2: ένα και ένα κάνω δύο. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν εκλογές αρχές Οκτωβρίου. Σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, πρακτικά έχουν μείνει 120 μέρες. Οι 30 μέρες είναι του Αυγούστου, άρα 90. Δεν θα το λέω για το Μουντιάλ κτλ.
1: Ένα τρίμηνο.
2: Άρα με το Μουντιάλ μέσα. Άρα ο χρόνος είναι συγκεκριμένος ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι σε πολλά θέματα, στα κόκκινα δάνεια, στην ακρίβεια, στα ασφάλιτρα υγείας, στη δημόσια υγεία, στον πρωτογενή τομέα, στο κομμάτι του εργασιακού, στην εξωτερική πολιτική, το Πασόκ έχει καλύτερες θέσεις και προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει ο κόσμος που θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει Πασόκ και όχι να ψηφίσει κάτι για να του πει, ας πούμε, αντίδραση ή διαμαρτυρία.
1: Ναι.
2: Το χρόνο είναι συγκεκριμένος. Θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση και πολύ μεγάλη πιστεύσαμε προσπάθεια για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτός είναι και ο στόχος της λεγόμενης σκιώδους κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει ήδη το μεάρκες, οι
1: το ξέρω, εντάξει, προφανώς.
2: Έτσι, είναι σαφές ότι αυτό πρέπει να γίνει λίγο πιο εμφαντικό και λίγο πιο αντιληπτό. Άρα, επειδή πιστεύουμε στις εκλογές, τα πράγματα σοβαρεύουν, θα πρέπει να είναι και η πίεση και ο αντίλογος, αλλά και η αντιπρόταση πολύ πιο καθαρή και πολύ πιο συγκεκριμένη για να την καταλαβαίνουν πολύ. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό εντάσσεται και ο οργανωτικός σχεδιασμός που έχει σχέση, που είναι και πολιτικός αμοιβός για τη δημιουργία μιας σκιώδης κυβέρνησης. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και σκιώδης κυβέρνηση ούτως ή άλλως για τη Νέα Δημοκρατία και αυτό δημιουργεί δημιουργεί ένα πρόβλημα.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα είστε μέλος σε αυτή την εντός αγωγικών το θέτω σκιώδη κυβέρνηση. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, ξεκάθαρα, η θέση σας απέναντι στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, ποια είναι? Αυτά που είδατε, αυτά που ακούσατε από τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολούθησα την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Μια ανηλυμένη υποχρέωση. Παρακολουθώ τον θόρυβο που γίνεται γύρω από αυτό. Κανένας, κύριε Μπάστα, δεν μπορεί ποτέ να υποτιμάει έναν τέος Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν δηλώνει παρόν στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να δούμε ποιες είναι πλέον οι προγραμματικές θέσεις και ποιο κομμάτι πολιτικά θέλει να εκφράσει ο τέος Πρωθυπουργός της χώρας. Από την άποψη ότι ένα διάστημα ακούγαμε πάρα πολύ για την ανάγκη δημιουργίας μετόπου των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων. Η ονομασία του χώρου, όπως την διάβασα, ουσιαστικά μιλάει, οριοθετείται στον αριστερό χώρο, αλλά δεν είναι τόσο ευρύ όσο είχε διαφανεί να εννοηθεί σε πρώτη φάση. Κάποιοι εκπρόσωποι του και μάλιστα υψηλού συμβολισμού, εκπρόσωποι τύπου, λένε ότι δεν θεωρούν το Πασό όμορο χώρο, το οποίο θεωρώ ότι πολιτικά είναι αδόμητη και δείχνει έννοια πολιτικά αδόμητη και ασυγκρότητο άνθρωπο όταν θεωρεί ότι το Πασόκ δεν μπορεί να θεωρηθεί όμορος χώρος το επανακαμφέν κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εμείς ξέρετε κάναμε και πρόσκληση στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Έχουμε υπογράψει πάρα πολλές φορές και προτάσεις δυσπιστίας και πολλές πρωτοβουλίες μαζί με αυτά τα κόμματα. Θέλουμε να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πρώτη θέση που θέλουμε στις εκλογές δεν οδηγεί σε αυτόν την κυβέρνηση. Άρα χρειάζεται να υπάρχουν διάβλοι και αντιδυτικοί σύμμαχοι την επόμενη μέρα. Άρα εμείς λέμε ξεκάθαρα, όχι στο Μητσοτάκη, όχι στη Νέα Δημοκρατία, να χάσει η Νέα Δημοκρατία, να γίνει προοδευτική κυβέρνηση. Αλλά θεωρούμε, κύριε Μπάστα, ότι για να γίνει προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα είναι αξιόπιστη και θα κάνει πράγματα στην ουσία, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να έχει τον πρώτο λόγο, την πρώτη ευθύνη και την πρώτη εντολή για να σχηματίσει αυτή την κυβέρνηση.
1: Έχουμε ένα-δύο λεπτά, γνωρίζετε.
2: Ένα λεπτό.
1: Γιατί θα είστε στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι 40 ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον που έχουν σχηματιστεί εκεί στη Βουλή, διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς κτλ. Βλέπετε κάποιους από αυτούς να προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ ή όχι? Δεν θέλω ονόματα βέβαια.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των βουλευτών, ξέρετε, είναι κάτι που το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Okay.
2: Εμένα η δική μου άποψη, η οποία είναι εκφρασμένη πάρα πολύ καιρό, μόνο και ο πρόεδρος που το είπα, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του χωρίς φέρεις κοντρόλ και να δεχθεί όλους όσοι πιστεύουν στο πρόγραμμά του, στις αρχές, στις ιδέες και τις αξίες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια πανστρατιά, να δημιουργηθεί ένα με την καλένια μέτωπο πολιτικό απέναντι στην αλαζονία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί ο κόσμος το θέλει, θέλει αλλαγή και πρέπει να δει κάτι πιο συγκροτημένο, πιο ευρύ, πιο ευρύχωρο θα έλεγα, που δημιουργεί όρους πλειοψηφικούς και βεβαίως δημιουργεί και όρους κυβερνησιμότητας την επόμενη μέρα. Άρα το ΠΑΣΟΚ δυναμώνει και δυναμώνει μέσα από αυτές τις κινήσεις και από αυτές τις κινήσεις.
1: Τελευταίο ερώτημα θα το θέσω όσο πιο προσεκτικότερα γίνεται. Τελευταίο. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι σε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Καμία επαφή με τη Νέα Δημοκρατία, όποιον και αν είναι αρχηγός. Πιο σύντομα δεν γίνεται.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρίνη.
2: Να είστε καλά, κύριε Μπάστα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλή σήμερα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Ηλίας συγκεκριμένα, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, κορυφαίος στέλεχος βέβαια του κόμματος και θα είναι σίγουρα και μέλος σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί. Για να δείξει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας. Άλλωστε, όπως είπε και ο ίδιος, κατά την άποψή του οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Θα έχουμε δηλαδή πρόωρες εκλογές και δεν απέχουμε και πολύ. Τρεις μήνες απέχουμε εάν επιβεβαιωθεί αυτό που πιστεύει ο ίδιος ο κύριος Κατρίνης και αρκετοί άλλοι.

Είμαστε περίπου 5-6 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω και για σήμερα, στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδος.

Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ήταν η Αγκροκέρ Κεφαλινός, τα Ντουρέικα Γαϊτανίου, κορυφαία και επώνυμα προϊόντα για τους αγρότες μας. Άλλωστε θυμίζω ότι η Αγκροκέρ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ελαιοραδιστικών της Colobos Group, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, μηχανημάτων και αγροεφοδίων, υπηρεσίες γεωπόνου για την εξυπηρέτηση των αγροτών μας, για να λύνονται απορίες, για να υπάρχει σχετική βοήθεια βήμα-βήμα για να κάνουν πιο αποδοτική την καλλιέργειά τους, και τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων, υψηλών προδιαγραφών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolabs σε αγροτική γη, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, με πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τους αγρότες, για την καλλιέργειά τους, γιατί μέσω αυτών των αποτελεσμάτων γνωρίζουν, για παράδειγμα, αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν και πολλά άλλα. Αγκροκέρ Κεφαλινός Ντουρέικα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48. Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει πραγματικά όλα τα είδη που θέλουμε για το σπίτι μας, για να το διακοσμήσουμε και να το μορφύνουμε. Έχει τα έπιπλα της Sofa Company, έχει κουρτινόξυλα και κουρτίνες, δάπεδα και φωτιστικά, τα πετσαρίες τείχου, σεντόνια, υφάσματα, τα κορυφαία παγκοσμίως ανατομικά στρώματα, αυτά της Elite Strom, για να μας ξεκουράζουν, όχι στα λόγια, στην πράξη. Και είδη για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν. Τα δε λευκά είδη νεφ, νεφ και γκύλα ροζ θα τα βρείτε στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19. Οι τιμές είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές.

Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Λεβάντε Φέρης. Το πλήρες πρόγραμμα όχι μόνο των ημερών, μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου έχει αναρτηθεί στο site levandeferis.com. Ενημερώνεστε λοιπόν για τα δρομολόγια και από εκεί αγοράζετε το εισιτήριό σας με μια πολύ εύκολη και απλή διαδικασία. Γρήγορη, που μπορείτε να κάνετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριο, δεν έχετε πρόβλημα. Θα το έχετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, θα πάτε στο πλοίο περίπου 40 λεπτά το λιγότερο, έτσι, πριν την αναχώρησή του, και εκεί θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας εύχομαι ένα υπόλοιπο Παρασκευής όσο καλύτερο το φαντάζεστε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά όλοι και θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά εδώ στις 10 το πρωί την Δευτέρα. Καλή συνέχεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
4: Stigma Radio. Πού μια!
5: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, τη συναισθηματική αξία. Backrooms. Μια ανεξήγητη πόρτα. Εμφανίζεται ξαφνικά στα υπόγεια μιας έκθεσης επίπλων, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσον χτίζει τρόμο, χωρίς φτηνάτματα, τρυπώνει στο πίσω μέρος του μυαλού σου, εκεί που κατοικούν οι πιο παράλογοι φόβοι και τα τραύματά σου. Backrooms.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Είναι ο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος που λιώξει το μικρόφωνο. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Πέσαμε σε κίνηση, δηλαδή δεν πέσαμε σε κίνηση, σε παρακάρισμα πέσαμε. Τελικώς το μέγεθος δεν μετράει μόνο σεξουαλικός, μετράει και στα αυτοκίνητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιες κυρίες έχουν τόσο μεγάλα αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούν να παρκάρουν φυσικά. 10 λεπτά ακριβώς για να παρκάρει μια κυρία στη Φωσκόλου ένα τεράστιο αυτοκίνητο. Και όταν βγήκε ήταν ένα 58, ένα 59, παραπάνω δεν ήταν. Πρακάρισε όλη η πόλη. Και η σάλα με υγεία. Επίσης έχουμε καινούριο πάρκινγκ, αν δεν το ξέρατε, εκεί στην πλατεία Σολομού. Τρία αυτοκίνητα στη σειρά παρκαρισμένα δίπλα στο μουσείο. Άλλα δύο παρκαρισμένα μπροστά στην Eurobank. Καινούριο πάρκινγκ. Γιατί καβάλα πας στην εκκλησιά, καβάλα πας στο ATM, καβάλα πας να πληρώσεις στον ΟΤΕ. Και από καβάλα τίποτα.

κατέβηκε ένας κύριος από θηριώδες τζιπ, το παρκάρισε εκεί πέρα κατά μισή στην πλατεία Σολομού. Τόλμησε κάποιος να του πει, μα εδώ απαγορεύεται, βρε παράτα με Χριστιανέ μου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ένας ψηλός χοντρός ήταν, δεν ξέρω ποιος είναι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Κυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα.

0: αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας

0: είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργίου Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Για να μην λέτε λοιπόν ότι μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά, δηλαδή να έχουμε τους δρόμους όπως τους έχουμε, να είναι σκαμμένοι παντού για τις οπτικές σύνες, για την αποχέτευση, για το νερό, για το ένα, για το άλλο. Όλο το νησί είναι σαν εκείνο το πολύ καλό θεατρικό «Η ωραία Μπαλαματού», μεγάλη επιτυχία της Τζένις Ρουσέα στο θέατρο Μουσούρι. Εμείς είμαστε θέατρο γενικώς, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Στα Κύθερα, ας πούμε. Έχουν βγει στους δρόμους οι κάτοικοι του νησιού με τα έργα για το αποχετευτικό. Μας καταστρέφεται το καλοκαίρι. Άρα παντού τα ίδια.

Έτσι λοιπόν στα Κύθυρα επιχειρηματίες και κάτοικοι μπλόκαραν την έναρξη των εργασιών για το αποχετευτικό στην περιοχή Καψάλη. Βεβαίως είχε πέσει στο τραπέζι ο κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ήταν ανάγκη καλοκαίρι. Πάνω στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, στην τούρλα του Σαββάτου. Παρασκευή είναι σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία.

Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ξέρετε, αυτός που ελέγχει την αγορά, έβαλε πολύ μεγάλο πρόστιμο, κάπου 3 εκατομμύρια στην Εστλέ. Για εσχροκέρδια. Εσείς να συνεχίσετε να αγοράζετε προϊόντα εταιριών που εσχροκερδούν εις βάρος σας. Βεβαίως έχουν πέσει πολλά πρόστιμα κατά περίοδους. Έχετε δει πουθενά να έχουν πληρωθεί αυτά τα πρόστιμα? Εντάξει. Είναι για τα μάτια του ψηφοφόρου και για τα μάτια του κόσμου το πρόστιμο στην εταιρεία. Δεν σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να πληρώσει και το πρόστιμο. Και επειδή ο κύριος Θεοδωρικάκος Τάκης, το μικρό του, μιλάει πάντα σε τρίτο πρόσωπο, είπε ότι περνάει από το χέρι του υπουργού. Γιατί δεν λέω ότι περνάει από το χέρι μου? Ό,τι περνάει λοιπόν από το χέρι του υπουργού, ξέρουμε τι περνάει. Ποιος θα ξέρει τι περνάει? Δεν υπενήσω με τίποτα, αλλά λέω, ρε παιδί μου. Μπορεί το χέρι του να παίζει το «δεν περνάς κυρά Μαρία», «δεν περνάς, δεν περνάς», αλλά τα σκάς. Δεν ισχύει αυτό, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορείς να την κάνεις αυτή την υπόθεση. Ας μας δείξουν λοιπόν κάποια φορά

Τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον θυμάστε, φαντάζομαι. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, το Εθνικό. Καταδικάστηκε για 2 βιασμούς ανηλίκων αγοριών. Καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, αλλά περιέργως μέχρι να... να συζητηθεί η έφεση που έκανε, παρέμεινε ελεύθερος. Στον Guinness αυτό. Εντάξει, ξέρουμε, είχε στενές σχέσεις με τον και με την... Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό εφετείο η δίκη του Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό. Έχουν πέρασει 4 χρόνια από την πρωτόδικη καταδίκη του σε κάθειρξη 12 ετών, είπαμε για 2 βιασμούς. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Λιγνάδη αμφισβήτησαν την νομιμότητα της έφεσης. Υποστήριξαν ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη αιτιολογία. Έλα παιδιά, να τελειώνουμε, αφήστε τον ελεύθερο τον άνθρωπο, ξαναβάλετε τον διευθυντή στο Εθνικό εκεί πέρα να τελειώνει η υπόθεση, αφού είναι φίλος του και φίλος της.

Τέλος πάντων, όπως αναμενόταν, διακόπη συνεδρίαση, νέα δικάσιμος για 17 Ιουνίου. Ζωή και ακότα Λουγνάδης περνάει, σπιτάκι του. Εσύ αν χρωστάς 500 ευρώ σου παίρνουν και το σπίτι. Ναι, αλλά δεν χρωστάει ο Λιγνάδης, απλώς βίασε. Ίδιο είναι. Ίδιο να χρωστάς 500 ευρώ στο κράτος και ίδιο να βιάζεις δύο αγοράκια. Όχι βέβαια. Σε παρακαλώ τώρα.

Food Experience. Έχει φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά. Έχει λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and roll. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και κυρίως προσιτές τιμές. Και delivery φυσικά, γιατί τώρα μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Τηλέφωνο 2695 022 462.

Και αν δείτε και τις τιμές, ναι, αξίζει. Walk and roll ήρθε και θα μείνει, γιατί το χειμώνα ετοιμάζει εκπλήξεις. Λοιπόν, μία δημοσκόπηση την ημέρα δεν κάνει πέρα το γιατρό, δεν είναι σαν το μήλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα δώσει το μήλο η δημοσκόπηση. Θα αρχίσουμε να παίζουμε το Λόλα, να ένα μήλο που μαθαίναμε στο δημοτικό της πρώτης, στο αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Έχουμε νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 28,6, όλο και πέφτει, στην εκτίμηση ψήφου. Δεν την εκτιμάτε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί της δίνετε τόσο χαμηλό προβάδισμα? Πού είναι το 41%? Ρε, δεν τρέπεστε ρε, ντροπή σας. Η Ελλάς του Τσίπρα είναι στη δεύτερη θέση με 15,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, 2,3. Προχτές στην κηδεία του Αθανασίου ήταν και ο Τσίπρας και ο Φάμιλος και δεν μιλήσανε. Εν τω μεταξύ, ο Φάμιλος υποτίθεται θα είναι υποψήφιος στο κόμμα του Τσίπρα. Αλλά δεν μιλάνε. Τι να σου πω. Άσε που έμαθα ότι ο Τσίπρας φλερτάρει τον Κατρούγκαλο πάλι. Α, νέα μυαλά βλέπω. Μεγάλη ανανέωση. Άμα πάρεις και τον Κατρούγκαλο, εντάξει. Η Καραϊσιανού είναι στο 10,4, αλλά είναι πρώτη σε δημοφιλία με δεύτερη την Κωνσταντοπούλου. Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό, η Κωνσταντοπούλου να είναι στο 4,5, αλλά είναι η πιο δημοφιλής? Κάτι υπόγειες διαβουλεύσεις γίνονται εκεί πέρα στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δεν μας τα λένε καλά τα πράγματα. Ο Μητσοτάκης βέβαια είναι πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία με το απίστευτο ρεκόρ του 28%. Που σημαίνει ότι το 72% δεν τον θέλει. Το 69% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση και κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση.

Πάντως στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, παρά το χαμηλό ποσοστό, παραμένει πρώτη. 28,6, δεν το λες μεγάλη εκτίμηση. Να σας πω και για το Πασόκ, να σας πω, θα στενοχωρηθείτε. Είναι στην τρίτη θέση με ποσοστό 11,2. Λογικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Μητσοτάκης πρέπει το φθινόπωρο να πάει σε εκλογές. Γιατί άμα το καθυστερήσει λιγάκι, ο Ανδρουλάκης θα φύγει από το Πασόκ, θα βάλουν άλλο αρχηγό, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ο Τσίπρας τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου όλο και κάτι μαζεύει. Η Καριστιανού έχει πάρει όλα τα μοναστήρια, όλες τις ενορίες, όλα τα αυτά εκεί πέρα. Γι' αυτό Μητσοτάκης έδωσε, είδατε τι αύξηση έδωσε. Όχι στους απλούς παπάδες, στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο και αυτά, 100% αύξηση. Ένα σου λέει, μην πάλι και αυτή με την Καριστιανού. Άλλο να σου λέει ο Μητροπολίτης, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Και άλλο σου λέει, ψήφισε Καριστιανού. Ναι. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Τι, ξύπνησε ξαφνικά ο Μητσοτάκης μια μέρα και είπε, μόρε ο Κακομοίρης ο Αρχιεπίσκοπος υποφέρει και εκείνοι οι Μητροπολίτες δεν έχουν μια μήτρα να αλλάξουν, γιατί οι μήτρες είναι πανάκριβες, παιδιά. Αυτές φοράνε στο κεφάλι, μου βάλει το μυαλό σας. Λοιπόν, και όλες αυτές τις τουαλέτες, ρωτήστε τη Βύση για να καταλάβετε πόσα λεφτά πληρώνει για μια τουαλέτα. Στην ίδια μοδίστρα ράβεται η Βύση με τους Μητροπολίτες. Δεν έχετε δει εκείνα τα χρυσά. Θυμάστε τη Βύση. Στο Καλλιμάρμαρο. Σαν την Πάπισσα Ιωάννα ήταν. Είναι πανάκριβα αυτά, παιδιά. Γι' αυτό, επειδή δεν είχαν να φάνε, τους έδωσε μια μεγάλη αύξηση. Τώρα εσύ αν δεν έχεις να φας, δεν πειράζει. Θα λες, ναι, αλλά ο Μητροπολίτης μου, ο καημένος, για χαρά. Με αυτά και με αυτά, θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι κατατρόπωσε την Καριστιανού. Αν και αν γίνει ποτέ πρωθυπουργός η Καριστιανού, θα ξαναδώσει αύξηση. Αλλά ελπίζω να δώσει στους απλούς ιερείς, οι οποίοι έχουν και οικογένειες και τη βγάζουν. Δεν τη βγάζουν όπως και ο υπόλοιπος λαός. Βέβαια, εντάξει, έχουν γάμους, βαφτίσεις, μνημόσυνα, ευχέλεια, παραευχέλεια, ηγούμενοι, προηγούμενοι, ηγουμένες και προηγούμενες επίσης. Εντάξει. Και τα έχουν και αφορολόγητα οι μεγάλοι.

Και για να τελειώσω με τη δημοσκόπηση, εκείνο που είναι τραγικό, παιδιά, είναι ότι στην πρόθεση ψήφου, ενώ περίμενε πρόσθεση η Νέα Δημοκρατία, έχει μάλλον αφαίρεση, γιατί στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει μόνο 22,7. Να λέω, Νίκα, αδέλφια, ή να μην λέω. Δεν ξέρω.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Με εκεί το αεραγόρμα σου.
3: Cuando quieras.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές. Κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Πικρές γιορτές. Μια γυναίκα με κρίση πανικού. Αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της. Αφήνει τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές. Με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα. Στίγμα.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στιγμά 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Αυτός ο έρωτας του Αλέξη με την Θεοπούλα, πώς σας φαίνεται, τη Θεοπούλα του παραπέντε. Αλέξης είναι ένας ο Αλέξης, ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν η συμπαθέστατη και γλυκύτατη Θεοπούλα του παραπέντε δήλωσε ότι αγαπάει πάρα πολύ τον Αλέξη και θυμώνει όταν τον κατηγορούν. Και ο Αλέξης ξαφνικά ανακάλυψε ότι δεν χρειάζεται εργοστάσια, συνδικάτα, πολίτες που ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα, αλλά χρειάζεται ήρωες και ηρωίδες της τηλεόρασης. Άρα πάμε για νέα θέατρα. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή ο Τσίπρας για να επικοινωνήσει με τον λαό χρειάζεται τη Θεοπούλα? Μάλλον δεν ξέρει που βρίσκεται το λαός του και σίγουρα δεν ξέρει τίποτα για επικοινωνία. Μπορεί να ξέρει το την κοινωνία σου μέχρι εκεί.

Θα μάθετε βεβαίως ότι σβήνονται οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια, ότι δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές στους φιλέτες. Άλλωστε δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αριουπάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει δρόμος λοιπόν για μειώσεις χρεών και συμψηφισμού. Όχι όλων, έτσι να ξέρουμε, γιατί υπάρχουν πολλά παραθυράκια και πόρτες, κυρίως πόρτες. Και άμα δεν ξέρετε να παίζετε πόρτες στο τάβλι, δεν νομίζω. Αλλά στο βάθος υπάρχουν τα founds που ενοχλούνται από όλο αυτό και μάλλον δεν θα αυτό. Οπότε βολευτείτε μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές κάτι θα γίνει και η ανάσα που παίρνετε τώρα θα σας κοπεί.

Βεβαίως είναι μια εσωτερική απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό που ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Τώρα βεβαίως ό,τι πληρώσετε, πληρώστε.

Πάντως τα Founds ετοιμάζονται, συσπυρώνονται για να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Βέβαιως εμείς αισθανόμαστε μία ανακούφιση τεράστια από τη στιγμή που μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι τέρμα τα μνημόνια, τελείωσε το καθεστώς της αυξημένης επιτήρησης. Προσέξτε όμως, είπε της αυξημένης επιτήρησης, δεν είπε τέρμα η επιτήρηση. Μπορεί να έχουμε μέτρια επιτήρηση ή μειωμένη επιτήρηση, αλλά επιτήρηση θα έχουμε. Εξού και η Κομισιόν στέλνει ραβασάκια στην κυβέρνηση, πολλές φορά απαλλαγές, θα τις κόψει τα αυτά και τέτοια. Αυτό δεν είναι επιτήρηση? Εντάξει παιδιά, εμείς οφείλουμε να πιστέψουμε αυτά που μας λέει ο Πρωθυπουργός. Η Κομισιόν τώρα, άσε με σε παρακαλώ με την Κομισιόν.

μαζί μας είναι το Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που φροντίζει το τουριστικό σου κατάλημα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί κάνει εξατομικευμένη έρευνα αγοράς, το διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Ξέρει τι θέλει ο πελάτης, ξέρει που απευθύνεται το κατάλημά σου και όλα ακολουθούν το σωστό δρόμο. Premium Vacation Homes, ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του είναι στους Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. 2950 44 107. Premium Vacation Homes, να θυμάστε ότι είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης, και εφόσον αποτανθείτε εκεί θα είστε και εσείς κλειδούχοι με ένα κλειδί σωστής διαχείρισης στα χέρια. Τι σημαίνει αυτό? Ασφάλεια και κέρδη. Μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Premium Vacation Homes. Δεν είναι καιρός να αποκτήσετε κι εσείς ένα κλειδί σωστής διαχείρισης?

Σήμερα δεν είναι μία οποιαδήποτε μέρα. Είναι η μέρα που ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει στην Κρήτη και ουσιαστικά κάνει ακόμα ένα βήμα προς την ίδρυση του κόμματός του.

Έτσι λοιπόν, σήμερα στην Κρήτη ο Σαμαράς θα κάνει το πρώτο βήμα προς την διαδικασία ίδρυσης κόμματος. Έχουν χάσει τον ύπνο τους εκεί στο Μαξίμου, γιατί πιο πολύ φοβούνται από τον Σαμαρά και λιγότερο από τον Τζίπρα ή από τον Ανδρουλάκη. Το νέο κόμμα του Σαμαρά λοιπόν αναμένεται να συγκεντρώσει πρώην βουλευτές, αυτοδιοικητικούς παράγοντες και γενικώς την παραδοσιακή κεντροδεξιά. Σημαίο Σαμαράς έχει την εξωτερική πολιτική, τα εθνικά θέματα, την αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, άρα η σκληροπυρηνική δεξιή θα σηκώσουν τη σημαία του Σαμαρά. Κάπου διάβασε ότι έχει στόχο τους 1.300.000 ψηφοφόρους που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Ας δούμε λοιπόν τι θα πει σήμερα. Γιατί οι συνεργάτες του και συνομιλητές του αφήνουν να εννοηθεί ότι για πρώτη φορά σήμερα θα δώσει καθαρό μήνυμα για το νέο πολιτικό του εγχείρημα.

και μετά φυσικά θα ξεκινήσει και αυτός περιοδίες. Περιοδίες θα κάνει ο Τσίπρας, θα κάνει ο Ανδρουλάκης, θα κάνει ο Μητσοτάκης. Ευτυχώς που ο Βριώνης έχει ετοιμάσει εδώ το θέατρο, γιατί προβλέπω περισσότερες πολιτικές παραστάσεις να έχουμε από θεατρικές. Και νομίζω ότι το θέατρο ταιριάζει περισσότερο στους πολιτικούς. Με τόσες μυθοπλασίες που θα περιέχουν οι πολιτικοί τους λόγοι.

μαζί μας. Είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Η Αγγελική Βαρδαγαστάνη και η Ιωάννη Μουζάκη ισχύει σε διαγνώση, έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο και έχουν απάντηση για όλα τα προβλήματά σου. Λοιπόν, κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό. Το μυστικό για ψεγάδια στο δέρμα δεν κρύβεται στα viral προϊόντα, αλλά στη σωστή εξατομικευμένη διάγνωση. Με το υπερσύγχρονο skin scanner, η τεχνολογία γίνεται ο απόλυτος σύμμαχός σας. Εκεί λοιπόν αναλύουν την επιδερμίδα σου κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν ακριβώς τις ανάγκες της και καταλαβούν τι της λείπει. Και τι είναι το αποτέλεσμα? Σχεδιάζουν μαζί την κατάλληλη θεραπεία που θα σου χαρίσει 100% αληθινά και ορατά αποτελέσματα. Οπότε δεν χρειάζεται να σου διαβάζουν ούτε τα χαρτιά ούτε το φλιτζάνι. Πήγαινε στο New Life Beauty Club να διαβάσουν το δέρμα σου. Είναι καιρός να λάμψεις και να αντιμετωπίσεις όλα τα προβλήματα. New Life Beauty Club είναι Κρεωνερίου 42, 269-50-22-820.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: συγκεκριμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πουριώκος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε ότι έχουμε προβλήματα, η κυβέρνηση δεν είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει τα προβλήματα, γι' αυτό τα αντιπαρέρχεται και το μόνο που την απασχολεί είναι ένας μίνι ανασχηματισμός. Έτσι λοιπόν, τέλη της επόμενης εβδομάδας πάμε για μίνι ανασχηματισμό. Αχ, τότε όταν είχε πρωτοβγεί το η μίνι φούστα, τι ωραία τραγούδια, το μίνι μίνι το μινάκι σου. Και εμείς το λέγαμε κάπως αλλιώς, δεν μπορώ να το πω. Όχι πολλά πράγματα δηλαδή. Ο Μητσοτάκης προτείνει τον Κυρανάκη για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέος είναι ωραίος.

Να σας θυμίσω ότι είχε μείνει καινή η θέση από τη στιγμή που ο Σκρέκας παραιτήθηκε λόγω εμπλοκής του ονόματος του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά αυτά τα ξεχνάμε σιγά τώρα, ο Σκρέκας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από πού και ως πού. Θα λάμψει η αλήθεια στο τέλος. Τώρα ποιους θα τυφλώσει, θα σας γελάσω.

Τώρα να δούμε λοιπόν ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Ο Ταγαράς που ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας πέθανε ο άνθρωπος, κάποιος πρέπει να πάει στη θέση του. Κάποιος πρέπει να πάει και στη θέση του Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μάλλον θα επιστρέψει ο Χατζηβασιλείου αφού αρχιοθετήθηκε η δικογραφία που αφορούσε τον ίδιο και τον Αθανασίου. Θα επιστρέψει μάλλον στο Υπουργείο Εξωτερικών, αθώος ο κατηγορούμενος.

κάπου θα χώσει και το Βορύδι, λένε οι πληροφορίες, τώρα και με το νέο Σύνταγμα. Οπότε σταματήστε να γκρινιάζετε, παιδιά. Δεν βγαίνετε, δεν ορίστε. Δεν βγαίνετε εσείς, αλλά μπαίνουν νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Λίγο είναι.

Παρετήθηκε λοιπόν η Αναχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα και τρούπος ο Δραγασάκης ως πρώτος επιλαχών στο δυτικό τομέα Αθηνών και αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή. Ο Δραγασάκης, παιδιά, είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα. Θα αποδεχτεί και θα διατηρήσει την έδρα του, προσέξτε, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην Υπουργός Εργασίας τότε του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, η κυρία Αναχτσιόγλου, αλλά ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς.

Ο Δραγασάκης δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε παραιτηθεί επί προεδρίας Κασελάκη. Πολλά ρεζίλια εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Πολλά όμως. Τρεις και ο Κούκος. Αλλά ποιος από τους τρεις είναι ο καλύτερος Κούκος? Μάλιστα. Για τον Τσίπρα δουλεύουν όλοι, και όλοι μαζί, γενικώς οι υπόλοιποι δουλεύουν για τον Μητσοτάκη.

Και όλοι αυτοί που βρίζονται και ξαναβρίζονται και αυτά και δεθώ θα πάνε κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα. Μα θα πάει και ο Κατρούγκαλος, είναι δυνατόν? Συγγνώμη, χρυσόψαρα είναι όλοι αυτοί εκεί μέσα? Μνήμη δεν έχουν?

Τρεις πολύ σπουδαίες ταινίες προβάλλονται αυτή την εβδομάδα στον κινηματογράφο Βόσχολος. Ένα πραγματικά σπουδαίο παιδικό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η κινηματογράφηση του περίφημου βιβλίου του Orwell, «Η φάρμα των ζώων». Μια υπερπαραγωγή, ένα μαγικό αποτέλεσμα. Καθημερινώς δύο προβολές στις 5 και στις 6.30 η φάρμα των ζώων. Καθημερινά στις 8 η νέα ταινία του Πέντρο Αλμοδόβα, «Πικρές γιορτές». Αλμοδόβαρ ή Αλμόδοβαρ όπως θέλετε, 100% το σινεμά που λατρεύετε, ο σκηνοθέτης που λατρεύετε. Είναι κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος η νέα του ταινία «Πικρές γιορτές». Και στις 10 καθημερινώς συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, το Backrooms,

Το Backrooms που προβάλλεται κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Έχει για σκηνοθέτη ένα πιτσιρικά 19χρονος είναι ο Kane Parson, με δύο πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές, ο Τσούε Τελετζίοφο και η Ρενάτε Ρέινσβε της συναισθηματικής αξίας, βραβευμένοι και οι δύο. Είναι η μεγάλη έκπληξη αυτής της περίοδου στο παγκόσμιο σινεμά η ταινία Backrooms. Πώς ένας πιτσιρικάς κατάφερε και έκανε τόσο όρημη ταινία. Είναι μεγάλο σινεμά, αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι ταινία τρόμου, κόβω κεφάλια, κόβω χέρια, κόβω πόδια, πολύ αίμα. Είναι μια ταινία που τη λατρεύουν και οι συνεφίλοι. Και οι πιτσιρικάδες αισθάνονται πολύ υπερήφανοι όταν παρακολουθούν αυτή την ταινία, γιατί ξέρουν ότι ένας συνομήλικός τους είναι πίσω από όλο αυτό το αριστούργιο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος, Backrooms.

μαζί μας είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, αφού το ξέρετε? Τα πλαίσια The Market. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα Ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, που είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές, γι' αυτό είναι και οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Μέχρι και αύριο ισχύει αυτό το καταπληκτικό φυλάδιο. Εκμεταλλευτείτε το. Κερδίστε. Ολόφρεσκα προϊόντα. Έχει μόνο επώνυμα προϊόντα, οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς αγοράζετε. Και συνειδητοποιείτε και πόσο πιο φθηνά είναι. Θα τα βρείτε δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή. Αλικανά. Συγγνώμη, Τραγάκι. Σαρακινάδο. Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, που είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί εκεί, και είναι και φυσικά ο Γρηγόρης με τα διάσημα πολύ αγαπημένα προϊόντα του. Γρηγόρη θα βρείτε και στην πλατεία Σολομού.

Αναπαύσεως που είναι το κασενκάρι και δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και Φατουργίων στην πόλη. Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρης, ο Γιος 40 στην πόλη. Λέσσας Δεμάρκε. Οι καλύτεροι φίλοι για να κάνετε καλό καλοκαίρι.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
3: Με εκεί το αεραγόρνο.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Πικρές γιορτές, μια γυναίκα με κρίση πανικού. Αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της. Αφήνει τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το Φιλ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Laganas. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Laganas και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Laganas. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Laganas. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Laganas, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Laganas, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Ή μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι είναι 90 αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια 7ετία ήταν εκείνη. Μια άλλη 7ετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την 7ετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας. Του Παπαδόπουλου παρέλαβε από το Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Κιμί wa kawaii, boku no koro ne, to akai ribbon ga yoku ni aoi yo. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Τα κέρο το κοιτώ, κοιτσούμε ο τάσιτε,
3: ποκού νο κοκορό, ο ναία μασέρο. Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της νατοϊκής συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
1: Γι' αυτό δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στη Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοϊκές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χωρών εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του οκταετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής, εκεί 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων, να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία. Αλλά το απόγευμα από την Κρήτη ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές σαν την Eurovision, να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
4: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
5: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
8: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
7: Με τα ίδια διπλάσια.
8: Τι πήρατε σε
7: τσουρέκι, τυροπιτάκια.
1: Μα είναι αναγκαία αυτά, τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια με αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μέσα στο φύλλο και χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
9: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
10: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
9: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
11: Πάμε στη θάλασσα.
9: Μπαίνουμε μέσα.
11: Πάμε στη θάλασσα.
12: Ο Λέλος.
9: Μπαίνουμε μέσα.
13: Λίζα, θα φύγεις, θα κάνετε μπανάνα.
11: Πάμε στη θάλασσα.
13: Έλα, μπανάνα. Κουρονε κονο τάγκο, τάγκο,
9: τάγκο, νεκονομένο αιώνικη μαγουρέο. Μας έχουν αφανίσει. Παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
4: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
9: Μπαίνουμε μέσα.
1: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα. Που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα. Λέλο, έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο συλλογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα. Γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα. Πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρικο φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά για τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα τον ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
14: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
15: Ένα λεπτό, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάει τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
1: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει? Τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει: δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ποια νου είναι? Όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφτουν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
15: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
1: Έχει φέρει αποτελέσματα.
15: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?

0: με μέσο, με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100 και 120%. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο, είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Έχουν συνετιστεί. Ακριβένουν τα πράγματα και τα προϊόντα από τότε που μάθαν ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ό,τι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, το να υπολογίζουμε πώς έχει το τσουρέκι, πώς έχει το τροπιτάκι, πώς έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος από απόσταση κτλ. Δεν πλησιάζει. Και θα πάμε στα άειλα θέματα. Αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
3: Είσαι ανυπέρβλητος.
2: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
4: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
2: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
4: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
2: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
5: Μπράβο!
1: Πολύ σημαντικά είναι αυτά, τα νομίζω τα προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτική όρη, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
2: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: το οποίο έχει συμπόνια, έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολύ ευθύς.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολύ ευθύς.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
5: Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
6: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυευθύς κατά την κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον ΕΡΠΗ που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά γίνανε με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά.

0: Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος, βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται, αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερα ότι κλαίει ιδιωτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αειδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι, μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό, βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση?
2: Βέβαια. Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα.

0: κτλ. Δεν πάω να διαβάσω, άλλο ότι συγκινήθηκα.
1: Λογικό, όλοι μας. Ακούμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι έκλαψε ιδιωτικά. Μπορεί, δεν είπε έκλαψε, μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά, δεν θυμότανε. Για το έγκλημα στα Τέμπη. Τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι είναι άνθρωπος και αυτός και νιώθει και να μην θεωρούμε τους πολιτικούς γομάρια, γουρούνια, χωρίς ενσυναίσθηση. Να ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας? Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά, και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα για να γραφτούν μέλη στην... θα είναι μόνο μέλη, χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο, και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα τι λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό έτσι και έτσι, για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριά το Τσίπρας είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
2: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα?
3: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
2: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
2: Μας κόβουν τη σύνταξη.
3: Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν τα φάρμακα.
3: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν.
3: Ως εδώ.
2: Το εφάρμαξ.
3: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου.
2: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
3: Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
1: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweet στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά, σε ένα από αυτά, λέει καραγκιόζει τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν και ο κόσμος. Για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνια. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζει, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει, γιατί τότε έλεγε καραγκιόζη ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει καραγκιόζη.
4: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό όταν οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα καραγκιόζη ξαφνικά άρχισε να το βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι καραγκιόζητες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις, οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
4: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
1: Καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του, όταν τον έλεγε καραγκιόζη. Η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος ο εαυτός, δεν βλέπει καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό ξαφνικά? Και εκεί που ήταν στο μαύρο γίνεται άσπρο. Γιατί μιλάμε για αντίθεση. Δεν από Καραγκιόζη τον είπε Χατζιαβάτη. Οπότε ο okay, άλλαξε ο ρόλος στο λευκό σεντόνι που βλέπαμε και κοντά είναι. Είναι η μεταβολή είναι 360 μοίρες που λέει και ο Αλέξη Τσίπρας. Είναι οβιδιακή μεταβολή. Αλλά είναι μια προηγούμενη εκδοχή. Γι' αυτό είναι ωραία η κυρία Κουφονικολάκου. Θα μας πει πολλά τέτοια. Άλλωστε και άρα μια προηγούμενη εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα έκοψε το ΕΚΑΣ. Ενώ τώρα δεν έχουμε αυτή την εκδοχή. Πάει, πέθανε αυτή η εκδοχή, άλλαξε και αυτή όπως ήταν Καραγκιόζης, τώρα δεν είναι πια. Άρα οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας είναι θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πάνο Καμένο που επίσης πιάνει το ίδιο θέμα με άλλους τρόπους. Δεν μπαίνει τόσο στην ψυχολογία. Ο Πάνος Καμένος είναι πολιτικών και ερμηνεύει τα θέματα με πολιτικές διαδικασίες και αναλύσεις.
5: Στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015 κόντεψε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
6: Όχι, λάθος κάνετε.
5: Όχι.
6: Από το 2015 και μετά, ναι. Θα πρέπει να ήταν αντικλειστές. Λοιπόν, από το 2015 και μετά έγινε η ανάκαμψη και το 2019 βγήκε η χώρα ουσιαστικά από τα μνημόνια. Και είχαμε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι Έλληνες.
7: Μπράβο!
6: Σας θυμίζω αυτό.
5: Ναι.
6: Και έπεσε η κυβέρνηση αυτή λόγω του ότι.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτό τον κρόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι
5: ακόμα,
6: τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε.
1: Ο Κατρούγκαλος είναι Γερμανός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινότανε. Δεν μπορεί Έλληνας να κόψει και να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος. Είναι Γερμανός. Το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Είναι τα έσχη των Γερμανών. Ο Κατρούγκαλος και στην κατοχή ξέρουμε το ρόλο του τώρα με τους Ναζί και τι είχε ακριβώς γίνει. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ έχουμε λοιπόν πολιτική ανάλυση από τον Πάνο Καμένο ότι δεν φταίει η κυβέρνηση τότε, δεν φταίει ότι έκανε κολοτούμπες, τίποτα από όλα αυτά. Φταίνει οι Γερμανοί που μέσω του Κατρούγκαλου, προφανώς το λέει βέβαια καθαρά, φέρανε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και με τόσο πάθος όμως ο Κατρούγκαλος τον υπερασπίστηκε, αν και δεν ήταν Γερμανός τελικά, ήταν Έλληνας, αλλά για όλα αυτά είναι οι Γερμανοί που είναι μεν φίλοι μας, αλλά πιο φίλοι μας από όλους είναι οι Αμερικανοί.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτό τον κρόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι
5: ακόμα,
6: τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά τα έσχη επιβάλλανε.
5: Δεν σηκώνεστε να φύγετε, δεν τους καταγγείλετε.
6: Τι να φύγουμε, να βρίξουμε τη χώρα στο
5: πτώγευση.
6: Μα καταφέραμε να τους φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο που σωθήκαμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015 με την παρέμβαση των ΗΠΑ.
9: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα.
6: Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών.

0: Πολύ ωραία το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Όλα είναι ωραία όσα λέει ο Πάνος Καμένος. Ότι μας τα επιβάλλανε, ναι, ο Κατρούγκαλος και οι Γερμανοί. Και μετά λέει, καταφέραμε, ενώ μας επιβάλλανε οι Γερμανοί, και τους φέραμε σε τέτοιο σημείο, εμείς τους Γερμανούς, που μας επιβάλλαν όμως τον νόμο, αλλά τελικά τους φέραμε σε τέτοιο σημείο να σωθούμε. Το 2019 που βγήκαμε από το μνημόνιο. Με τη βοήθεια των Αμερικανών. Όλο είναι ωραίο. Είναι αυτούσιο. Το παίρνεις ως έχει. Το διαβάζεις, το ακούς και σου φτιάχνει τη μέρα πραγματικά. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, βεβαίως. Εκείνο αποστόλης σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολέ!
2: Έλα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Ο Θανάσης στο Παντεράκι από το Γάλλιο.
2: Γεια σου, Θανάση!
1: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη. Μπορείς να μου πεις.
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
1: Κοροϊδεύει όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους.
2: Ναι, λέω τι κακό έχει. Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Μα είχε βάλει τον Κατρούγκαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους. Δεν λες τώρα.
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
1: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούμπα να τελειώνουμε.
4: Φυλάκια.
5: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λοκούμι, ε!
2: Πολύ καλά έχει πάει.
5: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ, αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
5: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν, 3 του μηνός, έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
4: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώρη είμαστε, σε παρακαλώ.
5: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
5: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
2: Ναι.
5: Αυτά σε φάγανε σένα.
6: Καλημέρα, Αποστόλη, Σοβιετικός Αρκούδος.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
6: Άξιζε να δεις τώρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
7: Go back κυρία Μέρκελ! Go back κύριε Σόιμπλε!
6: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
2: Τους... Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
6: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσφο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένου που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
6: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
6: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης, να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι άβολες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350?
2: Μα αυτά δεν μπορώ.
6: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
2: Αυτά,
6: αλλά δυστυχώς...
2: αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί?
6: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι?
2: Καλά τώρα, εντάξει.
6: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Λαϊκισμός.
6: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
6: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Stigma Radio.
10: Κικυρίκου. Η φάρμα το ζώο.
4: κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
9: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
10: Τι κάνει?
11: Τι?
10: Εμείς είμαστε μοντέλα.
9: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
14: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
15: 26 950 25 798.
16: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
17: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
18: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
19: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Stigma Radio. Με τούτα και μετά, αλλά και με τα ψυχολογικά, με το πώς θα ερμηνεύουμε και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος, εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές είναι πλούσιες έτσι κι αλλιώς κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω ότι πρώτο, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: και δεν ναι.
0: Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουνε πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα, για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε, εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
5: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Να με χέσει.
6: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Ναι, στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
7: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
8: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να σε καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, το γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε πούστε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων, είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεβρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου, γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε, ξέχι, μα γαμίσου, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προσβολά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτών, τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν πρώτα γενεθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Και είναι σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίε. Και να τι αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώ. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στου Μέγκαντε θα πα?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στι 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλα, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα. Θα πα να ξεροσταλιάσει έξω του Μέγκαντε να ακούσει το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορέ, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Το Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Θαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα ειωφθάγε, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τι υπόλοιπε μέρε δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρα μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιομένο θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μα έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρό Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορεί να το παντρέψει. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνει κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back!
4: Αλεκάρα!
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
5: Διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧ.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον, παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτό.

0: στίγμα.
1: Πού μια!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

τώρα τη ζώνη που πήγα.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους ολιβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26 950 25 798.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8, όπως κάθε άλλη Παρασκευή. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα. 5 Ιουνίου σήμερα. Καλό μήνα λοιπόν και από μένα. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε ακόμα Μάιο, που ήμασταν εδώ μαζί στο Στίγμα. 5 Ιουνίου όμως, και νιώθω λίγο λες και από 1 Ιουνίου μέχρι 5, πέρασε έτσι σε 5 λεπτά που λέει. Τι να κάνουμε, νομίζω ότι έτσι θα περάσει όλο το καλοκαίρι. 26 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Ζέστη. Τα air condition δουλεύουν ασταμάτητα. Οι παραλίες γεμάτες. Και εμείς εδώ στο Στίγμα, όπως κάθε Παρασκευή, να σας υπενθυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr. Από όπου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber και στο WhatsApp στο 6943 10 29 98. Από τη σελίδα μας επίσης βρίσκεται την επιλογή να μας στείλετε απευθείας μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber. Φυσικά με βρίσκετε και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Good Moon.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. 15 λεπτάκια μετά τις 6. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 5 Ιουνίου. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Στον Απόλλων, στον Δωρόθεο, Δωροθέα, Νικάνδρα, Νίκανδρο, Πλούταρχο και Σελήνη. Τι ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς και χρόνια πολλά και σε όλους τους αγαπημένους σας που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είμαστε ακόμα στην περίοδο των διδύμων. Σε ένα από τα πιο δύσκολα ζώδια, αλλά και τα πιο αγαπημένα. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί στο Στίγμα FM, οπότε μπορείτε να αφιερώσετε σε όσους γιορτάζουν ή έχουν γενέθλια σήμερα, μπορείτε να αφιερώσετε ό,τι τραγούδι θέλετε εσείς, τραγούδι της επιλογής σας. Μας βρίσκετε στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98, απευθείας από τη σελίδα μας, ή μπορείτε να με βρείτε και εμένα στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολαρή για Facebook. Πέντε Ιουνίου λοιπόν σήμερα, και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Μια μέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού μας πλούτου και στην ευαισθητοποίηση όλων μας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

μας φαίνονται μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, η μείωση των πλαστικών και ο σεβασμός στη φύση αποτελούν απλά κάποια μικρά αλλά πολύ σημαντικά βήματα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η φετινή λοιπόν Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας υπενθυμίζει ότι η προστασία της γης είναι ευθύνη όλων μας. Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για ένα καθαρότερο, πιο πράσινο και πιο υγιή πλανήτη για μας αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι που όποιος θα ακούσει πάει πίσω σε πολλές αναμνήσεις. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, σας αφήνω να το ακούσετε, Stereo Love.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί 25 λεπτάκια μετά τις 6 στο Stigma FM 97.6. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και σε όσους εσάς που οι μέρες τρέχουν γρήγορα και νιώθετε πάρα πολύ πιεσμένοι αυτές τις μέρες, όπως εξάλλου και κάθε άλλη καλοκαιρινή σεζόν. Ελπίζω να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν το αφιερώνω σε όλους εσάς. Το άκουσα λίγες μέρες πριν ξανά στο Στίγμα, ενώ οδηγούσα στο δρόμο και δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Είναι ένα backtrack του Shrek, είμαι πάρα πολύ φαν. Οπότε σας αφήνω να το ακούσετε, να ανέβει έτσι ψυχολογικά η διάθεσή σας. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Στίγμα Radio.
1: Με κοιτώ ο εραγόρμος.
2: Κανοκέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47, μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97.6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 5 Ιουνίου. Άλμπα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Να σας πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις θερινές εκπτώσεις για το 2026, με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδο του καλοκαιριού. Οι θερινές εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και να διαρκέσουν έως και στις 31 Αυγούστου. Θα μου πείτε εσείς τώρα, μα τι μας το λες από τώρα 5 Ιουνίου για τις 13 Ιουλίου. Σας το λέω γιατί οι εκπτώσεις θα είναι πολλές σε πολλά είδη, σε είδη ένδυση, σε ηλεκτρικές συσκευές και άλλα καταναλωτικά αγαθά. Οπότε μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε καμία μεγάλη αγορά, επομένως κρατηθείτε λίγο ακόμα γιατί οι τιμές θα είναι καλύτερες σε ένα μήνα, ειδικά στις ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα να σας πω ότι προαιρετικά ανοιχτά θα μπορούν να είναι και τα εμπορικά καταστήματα την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Βέβαια, να είμαστε καλά, θα σας το πω ξανά εδώ στο Στίγμα FM, στην εκπομπή μας, λίγο πριν. Με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Χαμός θα γίνει εκείνες τις μέρες. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Οι αρμόδιοι φορείς πάντως υπενθυμίζουν τους καταναλωτές, όπως κάθε άλλο χρόνο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αναγραφόμενες τιμές και στα ποσοστά έκπτωσης. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εμφανίσουν την προγενέστερη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή να εμφανίσουν τη τιμή που είχε πριν και την έκπτωση που έχουν κάνει στη συνέχεια. Οι έμποροι πάντως προβλέπουν αυξημένη αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια του διμήνου, ενώ οι καταναλωτές ελπίζουν να βρουν σημαντικές ευκαιρίες και χαμηλότερες τιμές. Αν και μπορώ να σας πω ότι η μεγάλη τους απειλή, η μεγάλη απειλή των καταστημάτων εδώ τουλάχιστον της Ζακύνθου, είναι τα ηλεκτρονικά sites. Αν και μπορώ να σας πω ότι στα καταστήματα εδώ, Αλεξάνδρου Ρώμα, βρίσκουμε κάνα δυο ωραία διαμαντάκια που και που. Είναι καλή η αγορά μας, ειδικά η αγορά των ρούχων, ένδυσης. Άμα το ψάξεις λίγο, βρίσκεις κανένα δυο πολύ καλά. Συγκριτικά με τα fast fashion που ψωνίζουμε όλοι μας στο διαδίκτυο. Οπότε ψαχτείτε λίγο παραπάνω και αν έχετε να κάνετε μεγάλες αγορές, θυμηθείτε ότι σε ένα μήνα θα έχουμε εκπτώσεις. Λοιπόν, επίσης να προχωρήσουμε σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, καθώς ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνει τους κατοίκους ότι στο πλαίσιο απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος το Σάββατο αύριο 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή των Μαριών και του χωριού. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να γίνει χωρίς προειδοποίηση και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, δηλαδή πριν τις 2, και για τον λόγο αυτό όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υποτάσσει. Ο ΔΔΕ λοιπόν καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Maroon 5 Maps και επιστρέφουμε πάλι εδώ μαζί στο Στίγμα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλμπα στο μικρόφωνο. Και ενώ είμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2025-2026, έχουμε νέες ριζικές αλλαγές για την επόμενη σχολική χρονιά. Και η αλλαγή αυτή έρχεται συγκεκριμένα στα σχολικά κηλικεία. Τέλος λοιπόν, όπως έχει αποφασιστεί, στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά ενομοιώνονται οι μερίδες σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το Υπουργείο Υγείας θέτει σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο λειτουργίας με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα λοιπόν υγειονομική διάταξη που αντικαθιστά το πλαίσιο του 2013 προβλέπει την πλήρη απαγόρευση των λαντικών και των αναψυκτικών από τα σχολικά κηλικεία, ενώ σε ορισμένα προϊόντα μειώνονται και οι επιτρεπόμενες μερίδες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στόχος είναι όλα τα σχολεία της χώρας να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στους νέους κανόνες έως την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027, ώστε το σχολικό περιβάλλον να λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής για όλους τους μαθητές. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και βασίζεται στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Τώρα ξέρετε τι σκεφτόμουν όταν διάβασα αυτή την είδηση λοιπόν το πρωί. Σκέφτηκα ότι όταν πολλά σχολεία κάνουν καταλήψεις, πολλοί αστείευονται και λένε κάνουν καταλήψεις στα παιδιά για τη τυρόπιτα, για το αν είναι στρογγυλή, αν είναι τρίγωνη, αν είναι τετράγωνη. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Τώρα αν τους τα βγάλουν όλα αυτά, αν βγάλουν τέλος πάντων τη τυρόπιτα από το κηλικείο, δεν θα έχουν τα παιδιά γιατί να κάνουν κατάληψη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Μας χαλάτε και το σύστημα. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, όταν πήγαινα στο σχολείο, έτσι λέγανε, το κλείναμε το σχολείο για πάρα πολύ καιρό για διάφορα ζητήματα και όλο μας κοροϊδεύανε, ας το πούμε έτσι, οι γονείς στα εισαγωγικά και λέγανε, εντάξει, τι τυρόπιτα κάνετε. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα κάνουν η κατάληψη τα παιδιά, θα κάνουν μάλλον για το τάπερ, αν θα είναι το τάπερ στρογγυλό ή αν θα είναι τετράγωνο, δεν ξέρω πια γιατί θα μπορούν να κάνουν. Ωραία η πρωτοβουλία πάντως για την υγιεινή διατροφή, γιατί όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Όπως είπε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε ότι η μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας ξεκινά από το σχολείο, επισημένοντας πως η απομάκρυνση ανθυγιεινών προϊόντων και η υιοθέτηση αυστηρότερων διατροφικών κανόνων αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία της υγείας των παιδιών. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από την επόμενη σχολική χρονιά. Ωστόσο, να συνεχίσουμε εμείς εδώ στο Στίγμα FM να ευχηθούμε όπως ευχηθήκαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συνεχίζουν και δίνουν πανελλήνιες. Λίγο πιο δύσκολα τα θέματα έχει ακουστεί ότι είναι από τις περασμένες χρονιές. Δώστε τα δυνατά σας, βάλτε τα δυνατά σας για τα επόμενα μαθήματα. Λίγο ακόμα έχει μείνει. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Eddie Murphy, Party All The Time.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Στίγμα. Στίγμα. Toma arrancarlo con altura.
10: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.

Εδώ είμαστε μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να περνάτε ένα τέλειο απόγευμα. Είμαι η Άλπα Παγιολάρη, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. 26 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Κλείνουν σιγά σιγά και τα σχολεία, ξεκινάει το καλοκαίρι, τα μπάνια, όλα αυτά τα ωραία που τα παιδιά τόσο πολύ περιμένουν. Και να σας πω ότι από σήμερα, 5 Ιουνίου Παρασκευή, ξεκινάει η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών voucher προς τους δικαιούχους του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων του ΙΕΦΚΑ, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων ηλικίας από 6 έως 16 ετών, ενώ προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις και για παιδιά με αναπηρία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΙΕΦΚΑ, η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής επιταγής απλοποίησε σημαντικά την διαδικασία συμμετοχής, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση των ελέγχων και της έκδοσης των δικαιολογητικών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ήταν η διαδικασία πολύ πιο εύκολη φέτος. Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση λοιπόν μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΦΚΑ στο www.efka.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι κατά την άφιξη στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή που θα έχουν λάβει. Είναι αυτό ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά, σε συγκεκριμένα 36.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, να απολαύσουν ένα δημιουργικό και ασφαλές καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους εσάς και σε όλα τα παιδιά.

Σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας www.stigmafm.gr. Μας ακούτε ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, από όλη τη χώρα και από όλο τον κόσμο. Από εκεί μπορείτε να μας στείλετε και στο WhatsApp και στο Viber τα μηνύματά σας για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις στο 6943 10 29 98. Φυσικά με βρίσκεται και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. But I never thought that you would take it this far. What do I know? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μία έρευνα που έχει δημοσιευτεί τις τελευταίες μέρες και αφορά τη σχέση των καταναλωτών με τα είδη πολυτελείας, καθώς όλο και περισσότεροι εγκαταλείπουν τα ακριβά brands και προτιμούν να ξοδεύουν χρήματα σε εμπειρίες όπως είναι ταξίδια, ψυχαγωγία και δραστηριότητες. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς έρευνες, η αγορά των ειδών πολυτελείας έχει χάσει περίπου 50 εκατομμύρια καταναλωτές μέσα σε μόλις λίγα χρόνια. Η πελατειακή βάση της μειώθηκε από τα 400 εκατομμύρια άτομα το 2022 στα 350 εκατομμύρια το 2024, ενώ η πτώση συνεχίστηκε και το 2025. Ένας από τους βασικούς λόγους, όπως μπορείτε και όλοι σας να φανταστείτε, είναι οι συνεχείς αυξήσεις τιμών. Πολλά γνωστά luxury brands, θα λέγει κανείς, ανέβασαν σημαντικά τις τιμές σε τσάντες, σε παπούτσια, σε κοσμήματα αλλά και σε αξεσουάρ, με αποτέλεσμα αρκετοί οι καταναλωτές να θεωρούν πλέον ότι τα προϊόντα αυτά δεν δικαιολογούν πια το κόστος τους. Δηλαδή μια τσάντα τώρα 20.000 ευρώ, εντάξει, ό,τι και να είναι αυτή η τσάντα, μόνο να είναι από χρυσό, γιατί 20.000 ευρώ μια τσάντα είναι ένα εξωφρενικό ποσό, ειδικά όταν μιλάμε και για τους μισθούς εδώ στην Ελλάδα. Να σας πω ότι παράλληλα οι νεότερες γενιές, η γενιά μου δηλαδή, κυρίως οι millennial αλλά και οι Gen Z, φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις εμπειρίες και λιγότερη στην επίδειξη μέσω ακριβών αντικειμένων. Για αρκετούς νέους λοιπόν, ένα ταξίδι ή μια μοναδική εμπειρία θεωρείται πλέον πιο σημαντική από την αγορά ενός επώνυμου προϊόντος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό αν με ρωτάτε. Την ίδια ώρα μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει και η αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο προϊόν γνωστού οίκου σε χαμηλότερη τιμή, συνδυάζοντας έτσι την οικονομία με τη λογική της βιωσιμότητας. Τι σας έλεγα πριν δηλαδή, και με τη μέρα περιβάλλοντος σήμερα, αυτό σχετίζεται μια χαρά. Τις προάλλες λοιπόν, στη συζήτηση με μια φίλη μου, ήθελε να αγοράσει την πολύ γνωστή το τελευταίο καιρό Dyson, αν έχετε ακούσει το πιστολάκι παρέα με κάτι άλλα styling για τα μαλλιά, και μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να το αγοράσω καινούριο, θα το αγοράσω στο vintage. Και της λέω εντάξει, το εμπιστεύεσαι εκεί πέρα να το αγοράσεις? Και μου λέει ναι, φυσικά το αγοράζω μεταχειρισμένο από κάποιον στην οποία δεν ήταν πολύ καλό στο τύπο των μαλλιών της, επομένως το αγοράζω σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή και είναι ελαφρώς μεταχειρισμένο. Οπότε προτιμούν κάτι τέτοιο οι περισσότεροι το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά και σύμφωνα με την έρευνα, αυτό αποδεικνύει το ίδιο αποτέλεσμα. Να σας πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πολυτέλεια δεν εξαφανίζεται, αλλά απλά αλλάζει μορφή. Δηλαδή, οι καταναλωτές αναζητούν πλέον αυθεντικότητα, ποιότητα και προσωπική αξία, ενώ το λογότυπο και η επίδειξη δεν αποτελούν πλέον το βασικό κριτήριο αγοράς που ήταν στο παρελθόν. Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα, όταν έχουμε το παζάρι τον Αύγουστο εδώ στο νησί μας και όλες τις μάρκες, ξέρετε, σε εισαγωγικά που φέρνουν εδώ. Και θυμάμαι τα χρόνια τότε, το 2015, κάτι Nike λίγο πιο ψηλά παπούτσια, λευκά. Θυμάμαι όλο το σχολείο τα ίδια φορούσε. Σε κάποιους ήταν Nike, σε κάποιους ήταν Bike, ποιος ξέρει ποιο ήταν το original. Και όλες τις μπλούζες Gucci και τις τσάντες Louis Vuitton, φυσικά τις όχι original, που φορούσε όλος ο κόσμος. Ποτέ δεν έχω καταλάβει αυτή την ανάγκη να δείξουμε τη μάρκα. Νομίζω ότι ίσα ίσα δεν μου αρέσει κιόλας, ούτε στις τσάντες ούτε πουθενά να φαίνεται η μάρκα. Οπότε ναι, θυμήθηκα λίγο εκείνα τα χρόνια. Αν και ακόμα φαίνουν αυτές τις μάρκες σε εισαγωγικά,

Λοιπόν, Σιν Πολ και Give Me The Light ακούμε. 23 λεπτάκια μετά τις 7. Εδώ στο Στίγμα FM 97 και 6. Σε αυτό το τόσο υπέροχο απόγευμα Ιουνίου. Πρώτη Παρασκευή για το καλοκαίρι. Όχι άσκοπα έχω διαλέξει αυτή τη μέρα για την εκπομπή, έτσι για να το ξέρετε. Μιας και η Παρασκευή θεωρώ είναι μια από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας, και αυτό λόγω του ότι ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Αρκετές εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα στο νησί μας, και πανηγύρια και μουσικές βραδιές και όλα. Να απολαύσετε λοιπόν το καλοκαίρι σας. Ήδη έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά και δυναμικά θα συνεχίσουμε και εμείς, γιατί θα πάμε να ακούσουμε Σιν Πολ και Get Busy.

«Η φάρμα των ζώων», το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα

0: ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμανση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση.
4: Αρωματισμός χώρο.
5: Απεντόμωση μειοκτονία.
4: Προϊόντα και συσκευές χάς.
5: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6, Άλβες στο μικρόφωνο, σχεδόν 15 λεπτάκια πριν τις 8. Και ποια ώρα είναι? Είναι η ώρα να δούμε λίγο τα ζώδια. Τρία ζώδια λοιπόν φαίνεται πως ευνοούνται ιδιαίτερα στα αισθηματικά τους έως το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις, ο μήνας φέρνει περισσότερη τόλμη, ειλικρίνεια και διάθεση για ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όσα μένουν απείνοτα έχουν μεγαλύτερο κόστος από όσα τολμάμε να εκφράσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα τρία τυχερά ζώδια στον έρωτα για αυτό το μήνα. Οι Λέοντες μπαίνουν σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στην προσωπική τους ζωή, με την Αφροδίτη και το Δία να ενισχύουν τη γοητεία και την αυτοπεποίθησή τους. Οι σχέσεις μπορούν να περάσουν σε ένα νέο επίπεδο, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν αυξημένες πιθανότητες για μια σημαντική γνωριμία. Πάμε στο δεύτερο τυχερό ζώδιο στον έρωτα. Για τους εγώκερους, ο Ιούνιος είναι μήνας επικοινωνίας. Οι ειλικρινείς συζητήσεις και το άνοιγμα των συναισθημάτων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά μια σχέση, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει και ένα πρόσωπο από το παρελθόν προς το τέλος του μήνα. Τώρα, όσο αφορά για αυτό το πρόσωπο, σας το έχω πει και άλλες φορές, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό να γυρνάει κάποιος από το παρελθόν, αλλά ο καθένας κρίνει μόνος του. Λοιπόν, και τέλος το τρίτο ζώδιο στη σειρά επιτέλους έφτασε και αυτή η στιγμή, γιατί κάθε φορά εδώ στην εκπομπή κάνω τα παράπονά μου. Επιτέλους το ζώδιο μου, οι υδροχόοι βλέπουν τον έρωτα να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ρομαντισμός, το πάθος και οι νέες γνωριμίες βρίσκονται στο προσκήνιο, με τις συνθήκες να ευνοούν τόσο τις υπάρχουσες σχέσεις όσο και όσους αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα. Για να δείτε εδώ τι λέει όλοι οι υδροχόοι. Αν ανήκετε κι εσείς λοιπόν σε ένα από αυτά τα τρία ζώδια, ο Ιούνιος ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε το πρώτο βήμα και να διεκδικήσετε αυτόν ή αυτήν που πραγματικά θέλετε.

0: Before all of this, guess you acting out now. You got an audience. Tell me where your mind is. Drop a pin. What's the coordinates? You might have a fortune, but you lose me, you still gonna be misfortunate. Tell me, this love's got you this up in the head. You want some random up in your bed.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μια άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Στίγμα FM. Στο μικρόφωνο η Άλβα Παγιολάρη. Μείνετε εδώ στο Στίγμα, ακολουθεί Πάστα Φλόρα. Εμείς τα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στις 6. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίχο 97,6. Έλα, καλό σου μήνα, Πάστα Φλωράκη, 5 Ιουνίου εσίως. Go, λέει. Καλώς όρισες.

Λοιπόν, καταλαβαίνεις, τώρα έχω εδώ πέρα την Άλμπα στο στούντιο και πυρι. Λοιπόν, έλα να σου πω πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φάνια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πάστα Φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Ζητάς τραγούδι, στέλνεις την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις. Την πρώτη και βασική καλησπέρα όμως θα τη στείλω στη φίλη μου τη Γωγό, που εδέησαι και άκουσε αυτή την τίμια εκπομπή που κάνω εδώ και πολλά χρόνια Γωγό. Οπότε σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που λέγεται Go και εύχομαι να φύγουμε σε μέρη μακρινά από Monkey Safari.

ξέρεις τι θα τώρα. Ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Άρα μπορείς να διαβάσεις του Αργύρη Χιόνι το «Όταν τα δέντρα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων».

Φυσικά. Το Σεντεβάιζ είναι πλάι μου και αυτή την Παρασκευή και πλάι σου. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στον χώρο της διαφήμισης, του marketing. Είναι τα ακριβώς κατάλληλα άτομα για προτάσεις, για συμβουλές. Επιλέγεις Σεντεβάιζ και επιλέγεις Σοφά.

Λες πως τα φλωράκια θα πάμε λίγο καλοκαιρινά. Γιατί ήρθε το καλοκαίρι τελικά? Καθυστέρησε ελαφρώς, αλλά ήρθε. Άρχισες τα πρώτα σου μπανάκια, έφαγες τα παγωτάκια σου, ξέρεις τώρα. Βγαίνεις βόλτες αργά το βράδυ. Δεν θες και πάρα πολύ να κοιμηθείς νωρίς. Κουρασμένος είσαι, είσαι κουρασμένη, αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι συνήθως. Ακόμα και για σένα που είσαι στη σεζόν και πεθαίνεις, γιατί πεθαίνεις. Σου λείψε την προηγούμενη Παρασκευή, το ξέρω, αλλά οι άλλες μου επαγγελματικές υποχρεώσεις με ανάγκασαν να μην μπορώ να είμαι εδώ. Α, ναι, να μην ξεχάσω. Πολύ πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια που δίνουν πανελλήνιες αυτές τις μέρες. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά.

Όπα, λοιπόν, αυτό δεν το ξέρω. Το ζήτησε εδώ η Άλμπα, που άκουγε 6-8 πριν από μένα. Η Αλίλα μας viral, δεν ξέρω.

Να, εδώ λέμε, ξέρεις. Με τη φίλη περικατακτήσεων. Κουνάμε αργά το κεφάλι μας. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσύ τι λες. Είναι εύκολη εποχή για έρωτες. Τι λες. Ή δεν είναι τελικά. Εντάξει, άλλο σου διάβασε και τα άστρα. Σου δώσε δύο συμβουλές. Δεν ξέρω πώς θα φλωράκι τι να πω, γιατί... Εγώ είμαι Σκορπιός.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα Radio.
2: Με κοίτω ο εραγός μας.
3: Κάντο κέρας.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντο Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Δεν είναι πόλη αυτή, αυτό είναι έκτρωμα. Η πόλη είναι έγκρι, τα μάτια σου έγχρωμα. Βάλ το πλουσάκι σου.
1: Καλής βέρας και πάλι.
0: Θα στο έχω έτοιμο ως το ξημέρωμα.
1: Είμαι η Πασταφλόρα, αυτό είναι το δεύτερο ημίωρό μου. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα σε 97,6.
0: Λίγο πιο ήρεμα.
1: Ένα τσιγάρο στο μπαμ και έκθεμα. Το έχω ακούσει πολύ αυτό το κομμάτι αυτές τις μέρες και ήθελα να το ακούσουμε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι μπέρδεψα λίγο τις λίστες μου πριν, ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάω το δεύτερο μήωρο έτσι. Καλώς όρισες.
0: Έχεις τη σπίθα που λείπει από το κίνημα. Κι εγώ με δίπλα σου, αυτό είναι το τίμημα. Θέλεις μια νέα ζωή, νέο ξεκίνημα. Πάντα μας έτρωγε αυτό το

0: 上，喏。
1: Λοιπόν, φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Μπαμ μπαμ. Αλλά χθες μάθαμε κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο. Δεν ξέρω αν έχεις δει, αν έχεις διαβάσει το Περσέπολης. Χθες μάθαμε ότι πέθανε η Μαρζάν Σατραπή, η δημιουργός του. Πρώτα το είδα εγώ και μετά το διάβασα, για να είμαι ειλικρινής. Η οποία φυσικά έχει επικρίνει πάρα πολύ την κυβέρνηση του Ιράν και γενικά όλο αυτό το θεοκρατικό, πατριαρχικό καθεστώς. Και το Περσέπολης αφηγείται τη ζωή της ίδιας βασικά, της σατραπής στην Τεχεράνη. Την καταπίεση, τη θέση της γυναίκας, την επαφή της με τα αγόρια, τις σκέψεις της, την υπέροχη σχέση που είχε με τη γιαγιά της. Πρέπει να το δεις και να το διαβάσεις το Περσέπολης. Η ίδια λέει ότι δεν θα χαρακτήριζε το Περσέπολης ως αυτοβιογραφία. Αυτοβιογραφία, έλεγε, είναι κάτι που γράφεις γιατί έχεις προβλήματα με τους φίλους σου και την οικογένειά σου και δεν ξέρεις πώς να τους το πεις. Εγώ ξέρω μόνο ότι είμαι κάποια που γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο και που δεν επέλεξε. Και παγώσαμε πάρα πολύ που μάθαμε ότι πέθανε, πέραν το ότι ήταν νεότατη. Είχε χάσει τον σύντροφό της μόλις έναν χρόνο πριν και έφυγε από θλίψη. Γι' αυτό τον έρωτα της ζωής της, λέει. Πεθαίνουν και από έρωτα τελικά.

Να, δεν με καταλαβαίνει εδώ η Άλμπα καθόλου. Τι ωραίο τρακ είναι αυτό. Κουάντε κακούμε. Μας μιλάει για μια κούμπια, αλλά δεν είναι κούμπια.

Λίγο μπες στο φλωράκι, εδώ είμαι. Με παρενοχλούν, κατάλαβες. Όχι, δεν με παρενοχλούν, είναι η φίλη Άλμπα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαι στο στούντιο και να είναι φίλοι άνθρωποι, να είμαστε παρέα. Ακούσαμε το Σονιάνδο και θα κάνουμε μία μικρή θαλασσινή βόλτα τώρα.

Πόσο τον αγαπάω τον Ερμή. Ακούω τώρα. Αυτές είναι οι νούσες του Ερμή.

Η Ινούσης, ξέρεις που είναι? Είναι μια συστάδα νησιών στο Βόρειο Αιγαίο. Μια σταλίτσα είναι, άμα δεις τις Ινούσης στο χάρτη.

Δεν ξέρω, Πασταφυλλωράκη, πώς ήταν η δική σου μέρα. Η δική μου σήμερα δεν ήταν καλή. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, έχουμε αυτές τις μουσικές. Έχουμε τους καλούς μας φίλους. Έχουμε τα παγωτά, μην τα ξεχνάς. Και κάπως ζεσταίνει το μέσα. Το track είναι μόλις 1:59, οπότε θα ακούσουμε άλλο ένα του Ερμή. Απείρως καλοκαιρινό, γιατί ακούς και τα τζιτζίκια. Εντάξει, είναι μοναδικός ο Ερμής. Αυτό λέγεται καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου.

Έλα, σου περιγράψω κάτι ωραίο. Κάτι ωραίο που λες. Σήμερα γυρνώντας από τη δουλειά με το ποδήλατό μου, έστριψα εκεί στο στενό πριν το σπίτι και πετάχτηκαν τρία παιδάκια δημοτικό, πες. Τρέχανε, γελάγανε. Λέω, τι κάνουνε? Χτυπάγανε τα κουδιά της γειτονιάς και τρέχανε, παιδιά. Πόσο ζήλεψα, δεν ξέρεις. Και λέω στον έναν, χτυπάτε κουδούνια? Ναι, μου λέει, αλλά μην το πείτε. Μπήκε και ο πληθυντικός. Τι να το πω, του λέω, έτοιμο είμαι να χτυπήσω κι εγώ. Κατάλαβες, μεγαλώσαμε και δεν μπορούμε να χτυπάμε και δύο κουδούνια και να τρέχουμε, ρε παιδί μου.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα

0: ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Stigma Radio.
9: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τρίτο ημίωρο. Είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα, στους 97,6 και καλοκαιρινά. Έτσι μια κουμπία. Να σπάσουμε λίγο τη μεσούλα.

Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο αν είμαι η Φένια Ρουκανά, ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες.

Είναι κατάλληλη στιγμή να δυναμώσεις λιγάκι με το ρεμιξάκι αυτό. Λοιπόν, που λες προάλλες, σκεφτόμουν κάποιες ταινίες. Είχα μια συζήτηση τέλος πάντων για αυτές τις ρομαντικές κομεντί. Και θυμήθηκα το Before Sunrise. Το πριν το ξημέρωμα. Που είναι η

Τέλος πάντων, ένας νεαρός και μια νεαρά που γνωρίζετε σε ένα τρένο και ερωτεύονται πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δεν θα στα πω γιατί μπορεί να μην την έχεις δει. Αλλά σκεφτόμουν πόσο πραγματικά γλυκιά ταινία είναι. Και περιγράφει έτσι αυτό το ξαφνικό, τον απρόβλεπτο έρωτα. Εντάξει, δεν είναι μόνο στις ταινίες, ε. Είναι, τι λες τώρα. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι μόνο στις ταινίες. Δηλαδή αποκλείεται εκεί που περπατάμε να δούμε έναν άνθρωπο και να πούμε πω πω. Αποκλείεται. Θέλω να μου στείλετε να μου πείτε να αποκλείεται. Ή αν συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή.

Όπως και να έχει, εγώ για το Before Sunrise ήθελα να σου μιλήσω. Πώς κατέληξα πάλι να σου μιλάω για τον έρωτα, δεν ξέρω.

Και κάναμε έτσι μια μικρή στάση στην Ανατολή. Για να έρθει τόσο αγαπημένη μου Σοφία Κουρτέσης. Σοφία Κουρτέσης, Μάνου Τσάο, Εσταθιόν Εσπεράνθα. Μόνο ισπανικά θα διαβάζω από εδώ και πέρα, παιδιά, το αποφάσισα. Με τα θάθη φεθού. Τι ωραία γλώσσα που είναι.

που λες η Σοφία Κουρτέσης, είναι Περουβιανή, έχει ρίζες από το Περού και από την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, ότι έχει ρίζες από την Ελλάδα δεν το έβρισκα, το ανακάλυψα σε ένα site που έψαχνα για εργατηστήρια, τέλος πάντων, γιατί γενικότερα έβρισκα ότι είναι από το Περού. Το όνομα βέβαια δεν με παρέπεμπε προφανώς ελληνική ρίζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η καλλιτέχνηδα, γιατί έχει αυτό το ethnic που αγαπάω τόσο πολύ και την ηλεκτρονική μαζί. Και είναι πολύ ατμοσφαιρική. Ξεκινάει το 2023 με το Mothers. Εκεί την ανακάλυψα κι εγώ. Αναζήτησέ την, ακολούθησέ την. Καλά, να μην σου πω για Μανουτσάου. Μας μεγάλωσε.

Και μεταξύ σου κάνω αυτή την ερώτηση: ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος μουσικής? Και εσύ σκέφτεσαι πώς να περιγράψεις αυτό. Και ξέρεις, απαντάς λίγο πονηρά και λες...

φυσικά και αυτό το ημίωρο πλάι μου και πλάι σου το Σαντεβάιζ, έχοντας βάλει στο χώρο τις διαφημίσεις φυσικά και το AI, τολμάνε και νοτομούν, δεν μένουν στα ίδια και στα ίδια και στα ξεπερασμένα. Είναι τα κατάλληλα άτομα λοιπόν.

είμαι ειλικρινής. Καμιά φορά μένω στο φαίνεστε και επηρεάζομαι από το φαίνεστε και εντάξει, μπορώ να ψάξω και το είναι μετά. Έτσι λοιπόν την πάτησα, μα τούτο εδώ το track έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο δίσκος. Και λέω, δεν μπορεί να έχει τόσο ωραίο εξώφυλλο και να είναι τόσο μάπα ο δίσκος. Και δεν ήταν καθόλου μάπα. Ευτυχώς καμιά φορά στη ζωή αυτό που βλέπεις είναι και μέσα, ε. Έτσι είναι και εδώ το μπάλε. Στέφανο Ρο, ακούς. Τώρα έτσι ο δίσκος έχει κάτι... Πώς το περιγράψω τώρα αυτό. Και να ακουστεί ωραίο. Έχει πολύ έντονα χρώματα που μου αρέσουν. Στέκει ένας κύριος έτσι με ένα ξύλο σαν ψαράς, με ένα μεγάλο καπέλο. Βλέπω πολλά ψάρια, κόκκινα. Μια κυρία που κολυμπάει, μόνο το κεφάλι βλέπω, δεν ξέρω αν έχει σώμα. Και ένα... Κάτι σαν μαϊμού, αλλά δεν είναι μαϊμού, σαν ένα κλαδί. Κόκκινα, όλα αυτά. Η θάλασσα είναι γαλάζια και η στεριά κίτρινη. Γιατί έτσι θέλει και μπορεί. Τι ώρα είναι για να δούμε. Λοιπόν, Μπασταφλωράκη, όταν τελειώσει αυτό το track θα είναι 9:30. Θα πάω να βάλω λίγο νερό να πιω, να ξεμουδιάσω και μετά από 3 λεπτάκια το πολύ θα είμαι πίσω. Μπασταφλώρα, μέχρι και τις 10 μην μου φύγεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio.
2: Με κοίτω ο εργόρμος.
3: Cuando quieras.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τι κομματάρα, Πάστα Φλόρα, τέταρτο ημίωρο, καλώς ήρθες. Siempre me quedará.

0: Λοιπόν, να σου πω πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό Facebook, Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πάστα Φλόρα. Ελληνική χαρακτήρας.
1: Este cuerpecito mío que se ha convertido.

Λοιπόν, που λες, η Κυδημόξη πήρε αυτό το παλιό, την αυτό που το λένε αγάπη, και το πείραξε εισαγωγικά με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.

Άλλη μία εδώ έτσι που περνάει δύσκολα. Άλλη μία φίλη. Αυτή είναι η Μπέλι Κάρκ. Υπενθυμίζω ότι έχει μία δισκάρα που λέγεται Τζίντα. Ψάξει την, άκουσέ την. Αυτή είναι μία επόμενη δουλειά της. Είναι το πάρτι. Μας αρέσει και αυτό αμέ.

Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια πολύ μεγάλη αφιέρωση. Επειδή ο τίτλος τραγουδιού είναι πάρτι και πάντα σκέφτομαι τη Σταυρούλα όταν ακούω αυτή τη λέξη. Φίλη μου αγαπημένη, σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Και εύχομαι έτσι όλη μας η ζωή να είναι χωρί και γλέτια.

Γιάννη, καλησπέρα. Πόσο καιρό έχεις να ακούσεις, Γιάννη? Θα κάνω δυο

και που λες πριν από 5 μέρες. Κυκλοφόρησε αυτή η τρέλα. Μια πανσέλινος. Είχε και πανσέλινο. Είχε. Παύλου Παυλίτης, πανσέλινος. Γιάννη μου, στα αφιερώνω.

Φυσικά και αυτό το ημίωρο ήταν πλάι μου, πλάι στο John the Wise. Χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης, έχοντας βάλει στο παιχνίδι και το AI, είναι ακριβώς τα κατάλληλα άτομα.

ναι. To get some rest, yo, where's my sense? Το κατάλληλο κλείσιμο είναι αυτό. Δεν ξέρω ποιος κοιμάται καλά τελευταία. Μπήκε έτσι ο Ιούνιος λίγο επιθετικά. Όπως λέει και μια φίλη, 0011, αυτό. Οπότε, I can sleep εδώ. Πολύ πολύ έξυπνο, θα το ακούσεις. Αλλά για να μην κόψω, γιατί είναι κομματάρα, θα σου στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα, καληνύχτα. Για τις προηγούμενες 2 ώρες, όπως και κάθε Παρασκευή 8 με 10, είναι πάντα η Πασταφλόρα. Με ό,τι μουσικές, από ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι μου, από το κεφάλι μου. Δυναμώνεις τώρα προφανώς. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολύ μεγάλο φιλί. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλή σου νύχτα.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Με κοίτω ο εραγόρμος.
0: Cuando quieras.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: «Η φάρμα των ζώων». Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα των ζώων». Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. «Η φάρμα των ζώων». Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίδια.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: out, pull me up, pull me up. What do you see?
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους ολιβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Με κοίτω ο ιεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: yapamıyor.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ της συναισθηματικής αξίας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με εκεί το αεραγόρνοθο.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για σαν κινητό και Φαλονιά.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
9: Στίγμα.